στα παλιά μας μοναστήρια, είδα γέρους να μιλάνε για θεούς. Μες στις πόλεις τα σκουπίδια

ο γιος μας, ο μεγάλος και ο μικρός. Δεν ξέρω τι να παίξω στα παιδιά, μα ούτε και στους μεγάλους. Πάει καιρός που έχω μάθει ξαφνικά πως είμαι

90,7. Σφαίρα Θεσσαλίας.

0: 101,6.
1: Όταν σε κοιτώ στα μάτια, δεν μπορείς να μου κρύφτεις.
0: Τα τραγούδια της παρέας στο Σφαίρα.

του χωρισμού την άκρη. Ξέρω πως δεν θα έρθεις ξανά, μα δεν κυλά το δάκρυ. Όσο η

0: Είναι 7.
1: Σφαίρα Θεσσαλίας.
2: Πώς είπατε?
3: Κρύο! Ας γελάσω!
2: Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
4: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Ποιος είναι?
6: Καλησπέρα, κύριε διαχειριστή. Μία προσφορά για τα κοινόχρηστα να κάνουμε?
5: Grazie, αλλά non mi interessa, δεν με νοιάζει.
6: Τι εννοείτε, δεν ενδιαφέρεστε?
5: Τις υποτέσεις μου, φρατέλο, αδερφάκι μου, τις ριζόλβερε da solo, καταλαβες, τις καταρίζω μόνος μου με έναν τρόπο, καπίτο?
6: Θα σας κάνω μία προσφορά που δεν μπορείτε να αρνηθείτε.
5: Depende, από ποια εταιρεία είστε?
6: Από την Αύρα Διαχείριση, Ντόν.
5: Από την Αύρα, επίθετο, σας περιμέναμε καιρό. Ένα εσπρεσάκι στον κύριο, παρακαλώ, καθίστε. Αύρα, κάνετε τις πιο καθαρές.

0: Κοράι 5 Λάρισα και στο avragroup.gr. Μην τα βάφεις άλλο μαύρα. Κάλεσε την Αύρα.
1: Τηλεφωνήσιμο Αύρα και δεν μαυρίσιμο μαύρα, καπίτω.
0: Τέρματα μαύρα. Τώρα καθαρίζει Αύρα.
2: Επικοινωνία, ενημέρωση, προβολή. Καλείς στο 2410-256-907 για να συνδεθείς με το ενημερωτικό και διαφημιστικό τμήμα του αγαπημένου σου ραδιοφωνικού σταθμού. Σφαίρα 101,6, 90,7. Όλη η Θεσσαλία σε ένα ραδιόφωνο.
3: Σφαίρα 101,6.

90,7. Σφαίρα Θεσσαλίας.

Σαρακινή και Βενετσάνη πιάνουν και δένουν στο κατάρτι. Ελόγου μου το καπτά.

0: Η ώρα είναι 7:30.
1: Σφαίρα Θεσσαλίας. Κάθε ρίζα, κάθε φύλλο, κάθε καρπός χρειάζονται τη σωστή φροντίδα για να διατηρούν τη δύναμή τους. Και σε αυτή τη διαδρομή, ο χαλκός που επιλέγεις κάνει τη διαφορά. Στην Dekagro εξελίξαμε τον χαλκό ώστε να φτάνει εκεί που πραγματικά τον χρειάζεται το φυτό. Dekastin Cuprex. Διασυστηματικός χαλκός με ψευδάργυρο εμπλουτισμένος με την προηγμένη τεχνολογία Artin για υψηλή αξιοποίηση από το φυτό. Χάρη στην τεχνολογία Artin, ο χαλκός απορροφάται άμεσα και μετακινείται αποτελεσματικά σε όλο το φυτό, ενισχύοντας τη ζωτικότητα, τη φωτοσύνθεση και την εύρωστη ανάπτυξη. Dekastin Cuprex. Δεν είναι απλώς ένας χαλκός, είναι η εξέλιξη του χαλκού μέσα από την βιοδιέγερση. Dekagro. Μαζί στο αύριο. Σήμερα.
2: Κοτόπουλα Βελεστίνου, Ρέβης Βασίλης, από το 1977.
3: Εκεί ξέρουν τα πάντα για τα κοτόπουλα. Πουλάκια, κόκκινα, άσπρα, κρέατοπαραγωγής και μαύρα για αυγά.
2: Κότες αυγοπαραγωγής, άσπρες, κόκκινες, μαύρες και πετρωτές.
3: Γαλόπουλα, λευκά και μπρονζέ.
2: Η μεγαλύτερη ποικιλία στις καλύτερες τιμές για εκτροφής, εμπόρους και ιδιώτες.
3: Από το 1977, εγγύηση στην ποιότητα, εμπιστοσύνη στο όνομα.
2: Κοτόπουλα Ρέβης Βασίλης, στο Βελεστίνο Βόλου.
3: Τηλέφωνα 242-50-22-227 και 69-92-396-791.
4: 101,6.

Σφαίρα Θεσσαλίας.

0: είναι.
1: Καλησπέρα κύριε διαχειριστή. Μία προσφορά για τα κοινόχρηστα να κάνουμε.
0: Grazie, αλλά non interessa, δεν με νοιάζει.
1: Τι εννοείτε, δεν ενδιαφέρεστε.
0: Τις υποτέσεις μου, φρατέλο, αδερφάκι μου, τις ριζόλβερε da solo, καταλαβες, τις καταρίζω μόνος μου με έναν τρόπο, καπίτο.
1: Θα σας κάνω μία προσφορά που δεν μπορείτε να αρνηθείτε.
0: Depende, από ποια εταιρεία είστε?
1: Από την Αύρα Διαχείριση, Ντόν.
0: Από την Αύρα, επίτετο, σας περιμέναμε καιρό. Ένα εσπρεσάκι στον κύριο, παρακαλώ, καθίστε. Αύρα, κάνετε τις πιο καθ...

0: σκοράει 5 Λάρισα και στο avragroup.gr. Μην τα βάφεις άλλο μαύρα. Κάλεσε την Avra.
1: Τηλεφωνήσιμο Avra και δεν μαυρίσιμο μαύρα, καπίτω.
0: Τέρματα μαύρα. Τώρα καθαρίζει Avra.

0: Σφαίρα Θεσσαλίας. Ακούτε το μεγαλύτερο ραδιόφωνο της περιφέρειας. Σφαίρα Θεσσαλίας. 101,6. 90,7.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Τίτλοι ειδήσεων στο παραπέντε από τον Σφαίρα Θεσσαλίας. Θέμα αλλαγής του τρόπου υπολογισμού της εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων. Ανοίγει με τη συζήτηση στην Ολομέλεια του Ελεκτικού Συνεδρίου. Πρόταση για πάγωμα νέων αδειών εστίασης σε περιοχές όπου καταγράφεται υπερσυγκέντρωση καταστημάτων. Μπαίνει εκ νέου στο τραπέζι την ώρα που ο κλάδος βρίσκεται αντιμέτωπος με πτώση του τζίρου, αυξημένο λειτουργικό κόστος και πιέσεις στη ρευστότητα. Μόνο οι διαπραγματεύσεις που βασίζονται στη δικαιοσύνη και την ισοτιμία θα καταστήσουν δυνατή την εξέβρεση λύσης για τον τερματισμό της σύγκρουσης και της παράνομης και άδικης επίθεσης εναντίον του Ιράν, υποστήριξε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Νέες κινητοποιήσεις μαθητών σε λύκεια της Γαλλίας, με την ένταση να κλιμακώνεται και βίαιοι επεισόδια να καταγράφονται σε πολλές πόλεις. Το μαθητικό κίνημα ξεκίνησε στις 17 Σεπτεμβρίου, με αιχμή τις συνθήκες στα σχολεία και την υποχρηματοδότηση της παιδείας, και πλέον έχει επεκταθεί σε όλη τη χώρα. Καιρός στη Θεσσαλία έθριος με τη θερμοκρασία στους 26 βαθμούς Κελσίου.
0: Η μηχανή του χρόνου πηγαίνει σφαίρα στο παρελθόν.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Σφαίρα Θεσσαλίας.
2: Κύριε, ποιος είναι?
3: Καλησπέρα κύριε διαχειριστή. Μία προσφορά για τα κοινόχρηστα να κάνουμε?
2: Grazie, αλλά non mi interessa, δεν με νοιάζει.
3: Τι εννοείτε, δεν ενδιαφέρεστε?
2: Τις υποτέσεις μου, φρατέλο, αδερφάκι μου, τις ριζόλβερε da solo, καταλαβες, τις καταρίζω μόνος μου με έναν τρόπο, καπίτο?
3: Θα σας κάνω μία προσφορά που δεν μπορείτε να αρνηθείτε.
2: Depende, από ποια εταιρεία είστε?
3: Από την Αύρα Διαχείριση, Ντόν.
2: Από την Αύρα, επίθετο, σας περιμέναμε καιρό. Ένα εσπρεσάκι στον κύριο, παρακαλώ, καθίστε. Αύρα, κάνετε τις πιο καθαρές.

0: Κοράι 5 Λάρισα και στο avragroup.gr. Μην τα βάφεις άλλο μαύρα. Κάλεσε την Αύρα.
1: Τηλεφωνήσιμο Αύρα και δεν μαυρίσιμο μαύρα, καπίτο.
0: Τέρματα μαύρα. Τώρα καθαρίζει Αύρα.
2: Δεν είναι θέμα θέλησης.
3: Δεν είναι επιλογή μου.
2: Έχω παχυσαρκία.
4: Η παχυσαρκία είναι χρόνια νόσος και η σωστή ενημέρωση είναι το πρώτο βήμα. Επισκέψου τον ειδικά διαμορφωμένο διαδραστικό χώρο από τη Φαρμασέρβ Λίλη και μάθε περισσότερα για την παχυσαρκία το Σάββατο 10 Οκτωβρίου 11 με 7 το απόγευμα στην πλατεία Σάπκα. Μια εκστρατεία ενημέρωσης από τη Φαρμασέρβ Λίλη με την υποστήριξη της ημερώες σας και του Ιατρικού Συλλόγου Λάρισας.
5: Η παράδοση μας εμπνέει.
6: Οι ανάγκες και οι απαιτήσεις σας μας παρακινούν να συνεχίσουμε να σας προσφέρουμε κάθε μέρα ό,τι καλύτερο.
5: Καλλιγεύσεις. Συνεχίζουμε να ετοιμάζουμε αυθεντικές δημιουργίες ζύμης με όρεξη, νεράκι και αγάπη. Όπως τότε.
6: Πίτες με φύλλο ανοιγμένο μόνο στον πλάστη.
5: Πίτες διαφόρων γεύσεων ασυναγώνιστης ποιότητας.
6: Παραδοσιακά ζυμαρικά, εποχιακά γλυκά.
5: Καλλιγεύσεις. Με ολοκληρωμένες λύσεις για πάσης φύσεως κοινωνική εκδήλωση.
6: Στον πεζόδρομο πλατείας Μικρού Προφήτη Ηλία, Λάρισα.
5: Τηλέφωνο για delivery 2410 811 315. Στο box και στο e-food.
6: Καλλιγεύσεις. Αυθεντική επιλογή.
7: 101,6. Σφαίρα.

0: Η ώρα είναι 8:30.
1: Σφαίρα Θεσσαλίας.
2: Το γάλα μου! Πού πήγε το γάλα μου!
3: Ηρέμησε! Επιστρέψανε!
4: Το θες γάλα ξαναγεμίζει το ποτήρι σας με 100% φρέσκο, ποιοτικό γάλα από μικροφάρμες της Θεσσαλίας. Μοναδική γεύση, τοπική παραγωγή και ποιότητα που ξεχωρίζει. Αυτό είναι! Το θες! Θες γάλα! Γιατί κάποια πράγματα απλά τα θες. Μάθε περισσότερα στο thesgala.gr.
5: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
6: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
5: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
6: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Φέτιδο 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410-25-1212.
7: Γεια στα χέρια σου, Περικλή! Μα τι φωτεινά χρώματα! Τι τέλειες επιφάνειες! Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω!
8: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέχ!
7: Μα πόσο δίκιο είχες! Πάρα πολύ καλή επιλογή!
8: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο! Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα! Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε!
7: Φυσικά! Από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ!
9: Πάνω από 50.000 συνδυασμούς χρωμάτων της Χροτέχ θα τους βρείτε στο ανακαινισμένο κατάστημα του Χρόνη Σωτηρίου στα Φάρσαλα, Λαμίας 63, τηλέφωνο 2491-0-22907.
10: Επωφεληθείτε κι εσείς από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. Όσοι το έκαναν μπορούν να σας μιλήσουν για τη διαφορά. Εμείς στην Ξυλεμπορική Κουσκοβίτη μπορούμε να σας καθοδηγήσουμε σε όλα. Να αναλάβουμε την προμήθεια των υλικών αλλά και την εφαρμογή τους για την ενεργειακή αναβάθμιση της κατοικίας σας με τα κορυφαία προϊόντα. Ξυλεμπορική Κουσκοβίτη. Για ολοκληρωμένες λύσεις σας προσφέρουμε ακόμα καύσιμη ύλη σε καυσόξυλα και πέλετ με μέγιστη απόδοση και στη χαμηλότερη τιμή. Ξυλεμπορική Κουσκοβίτη. Λαμίας 197 Φάρσαλα. Και στο 2491-0-26271 για όλη τη Θεσσαλία.
11: Κοτόπουλα Βελεστίνου, Ρέβης Βασίλης από το 1977.
12: Εκεί ξέρουν τα πάντα για τα κοτόπουλα. Πουλάκια, κόκκινα, άσπρα, κρέατοπαραγωγής και μαύρα για αυγά.
11: Κότες αυγοπαραγωγής, άσπρες, κόκκινες, μαύρες και πετρωτές.
12: Γαλόπουλα, λευκά και μπρονζέ.
11: Η μεγαλύτερη ποικιλία στις καλύτερες τιμές για εκτροφής, εμπόρους και ιδιώτες.
12: Από το 1977, εγγύηση στην ποιότητα, εμπιστοσύνη στο όνομα.
11: Κοτόπουλα Ρέβης Βασίλης στο Βελεστίνο.
12: Τηλέφωνα 242-50-22-227 και 69-92-396-771.

0: το αγαπημένο σου ραδιόφωνο σε ακολουθεί όπου κι αν είσαι.
1: Πληκτρολογεί σωστά. Σφαίρα.gr και ταξιδεύεις μαζί του.
2: 101,6.

0: Ακούτε το μεγαλύτερο ραδιόφωνο της περιφέρειας. Σφαίρα Θεσσαλίας. 101,6. 90,7.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Τίτλοι ειδήσεων στο παραπέντε από τον Σφαίρα Θεσσαλίας. Στους 188 ανέρχονται οι άνθρωποι που έχουν χάσει τη ζωή τους στον αγροτικό κλάδο από το 22 μέχρι και σήμερα. Σύμφωνα με ανεξάρτητη έρευνα της Ομοσπονδίας Συλλόγων Εργαζομένων Τεχνικών Επιχειρήσεων Ελλάδας. Η κυβέρνηση προχωρά στην κατάθεση του προσχεδίου του προϋπολογισμού του 27, με τα βλέμματα στραμμένα στις επικείμενες συνεδριάσεις των Eurogroup και Ecofin. Τις χρυσές λίρες που έχουν στην άκρη ρευστοποίησαν οι Έλληνες το 9ο του 26 σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδας. Με τις πωλήσεις να είναι για μία ακόμη χρονιά πολλαπλάσιες των αγορών. Κλιμακώνουν τις κινητοποίησεις τους οι αλλοιείς σε Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Καταγγέλνουν εισαγωγή ψαριών από την Τουρκία. Καιρός στη Θεσσαλία έθριος με τη θερμοκρασία στους 26 βαθμούς Κελσίου.
0: Η μηχανή του χρόνου πηγαίνει σφαίρα στο παρελθόν.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Κουμπάρε, η τιμή του πετρελαίου έχει ξεπεράσει κάθε όριο. Τι θα κάνουμε? Α, ξέχασα. Εσύ μια χαρά. Έχεις ξύλα, πέλετ?
2: Ποια ξύλα, ποια πέλετ? Εδώ και 2 χρόνια και ο υγραέριο θέρμανσης και φυσικά από τον Πελαγιάδη.
1: Και γιατί υγραέριο θέρμανσης και μόνο από τον Πελαγιάδη?
2: Καταρχήν δεν αγόρασα τη δεξαμενή. Τη νίκιασα από τον Πελαγιάδη. Σε κάθε φωδιασμό μου ελέγχουν τη δεξαμενή. Με τροφοδοτούν με υγραέριο άμεσα και γρήγορα. Και επειδή το έχω ψάξει πολύ, σου λέω, παίρνω την καλύτερη τιμή της αγοράς και προπάντων στη σωστή ποιότητα και ποσότητα. Ποιο συνεπής γίνεται? Πιο ασφαλής γίνεται? Πιο οικονομικός γίνεται? Δεν γίνεται.
1: Τότε δώσε μου γρήγορα και εμένα το τηλέφωνο.
3: Πελαγιάδης. Δύναμη στο χώρο του υγραερίου. 11ο χιλιόμετρο Βόλου Νέα Σαχιάδη. Τηλέφωνο 24210 88811. www.gasgroup.gr.
4: Σφαίρα Θεσσαλίας.
5: Ποιος είναι?
6: Καλησπέρα, κύριε διαχειριστή. Μία προσφορά για τα κοινόχρηστα να κάνουμε?
5: Κράτη, αλλά non mi interessa, δεν με νοιάζει.
6: Τι εννοείτε, δεν ενδιαφέρεστε?
5: Τις υποτέσεις μου, φρατέλο, αδερφάκι μου, τις resolvere da solo, καταλαβες, τις καταρίζω μόνος μου με έναν τρόπο, καπίτο?
6: Θα σας κάνω μία προσφορά που δεν μπορείτε να αρνηθείτε.
5: Depende από ποια εταιρεία είστε.
6: Από την Αύρα Διαχείριση, Ντόν.
5: Από την Αύρα? Επίθετο, σας περιμέναμε καιρό. Ένα εσπρεσάκι στον κύριο, παρακαλώ. Καθίστε. Αύρα, κάνετε τις πιο καθαρές δουλειές. Πέτρο, Μάρκο, Αγγελίνα, Μάουρα, μην τα βάφετε άλλο μαύρα. Από εδώ και πέρα καθαρίζει η Αύρα.
6: Αύρα Διαχείριση, Κοράι 5 Λάρισα και στο avragroup.gr. Μην τα βάφεις άλλο μαύρα. Κάλεσε την Αύρα.
5: Τηλεφωνήσιμο Αύρα και δεν μαυρίσιμο μαύρα, καπίδο.
6: Τέρματα μαύρα. Τώρα καθαρίζει η Αύρα.
7: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
8: Δε βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Κατσαρίδες, αράχνες, σκορπιοί, ποντίκια, τερμίτες και άλλοι οικιακοί εχθροί. Αναλαμβάνουν οι ειδικοί. Αντιπέστ. Επαγγελματικές απεντομώσεις μειοκτονίες για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Για οποιοδήποτε πρόβλημα δίνουμε άμεση και αποτελεσματική λύση οικονομικά και με ασφάλεια. Διαθέτουμε και αποθητικά σκευάσματα φιδιών. Αντιπέστ. Υπεύθυνοι επιστήμονες Νίκος Καγκελάρης Γεωπόνος, Γιώργος Τατήρης Γεωπόνος. Κοντά σας 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα. Στο τηλέφωνο 2410-237-832. Αντιπέστ. Επαγγελματικές εξειδικευμένες λύσεις.
10: Το σπίτι σου αξίζει στυλ, άνεση και ποιότητα που διαρκεί.
11: Δώσε στο χώρο σου προσωπικότητα. Έπιπλο Ελευθέροβλου.
10: Ανακάλυψε μοναδικές συλλογές επίπλων δικής μας κατασκευής και κορυφαίων ιταλικών μπραντ.
11: Και τώρα, άψογη αισθητική και κορυφαία ποιότητα σε μια ολοκένουργια, πλήρως ανακαινισμένη έκθεση.
10: Έπιπλο Ελευθέροβλου. Εργοστάσιο και έκθεση 1.500 τετραγωνικών μέτρων στο 10ο χιλιόμετρο Λάρισας Καρδίτσας.
11: Τηλέφωνο 2410-619-824.
10: Για περισσότερα, κάντε κλικ στο epiplopavlaelevtheroglou.gr.
11: Έπιπλο Ελευθέροβλου.
10: Για το σπίτι που ονειρευτήκατε.
12: Η παράδοση μας εμπνέει.
13: Οι ανάγκες και οι απαιτήσεις σας μας παρακινούν να συνεχίσουμε να σας προσφέρουμε κάθε μέρα ό,τι καλύτερο.
12: Καλλιγεύσεις. Συνεχίζουμε να ετοιμάζουμε αυθεντικές δημιουργίες ζύμης με όρεξη, νεράκι και αγάπη. Όπως τότε.
13: Πίτες με φύλλο ανοιγμένο μόνο στον πλάστη.
12: Πίτες διαφόρων γεύσεων ασυναγώνιστης ποιότητας.
13: Παραδοσιακά ζυμαρικά, εποχιακά γλυκά.
12: Καλλιγεύσεις. Με ολοκληρωμένες λύσεις για πάσης φύσεως κοινωνική εκδήλωση.
13: Στον πεζόδρομο πλατείας Μικρού Προφήτη Ηλία, Λάρισα.
12: Τηλέφωνο για delivery 2410-811-315. Στο box και στο e-food.
13: Καλλιγεύσεις. Αυθεντική επιλογή.
14: Μαμά, Θέλω να μάθω αγγλικά και όταν μεγαλώσω να πάρω proficiency.
15: Φυσικά, παιδί μου.
16: Ατραπός μάθησης, παρακαλώ.
15: Καλημέρα σας. Θα ήθελα αγγλικά για το παιδί μου.
16: Βεβαίως. Πείτε μου τι χρειάζεστε και θα βρούμε μαζί το πρόγραμμα που του ταιριάζει.
15: Στην Ατραπό Μάθησης, κάθε μαθητής έχει το δικό του στόχο και τη δική του διαδρομή προς την επιτυχία. Μέση εκπαίδευση, ξένες γλώσσες και πληροφορική, με προσωπική καθοδήγηση, σύγχρονες μεθόδους και ουσιαστική γνώση. Ηρώων Πολυτεχνείου 122, Λάρισα. Τηλέφωνο 694 962 0286. Φροντιστήριο Ατραπός Μάθησης. Άγγελος Ματράκης. Learn something new.
17: Σφαίρα 101,6.

0: Επικοινωνία. Ενημέρωση. Προβολή. Καλείς στο 2410-256-907 για να συνδεθείς με το ενημερωτικό και διαφημιστικό τμήμα του αγαπημένου σου ραδιοφωνικού σταθμού. Σφαίρα 101,6. 90,7. Όλη η Θεσσαλία σε ένα ραδιόφωνο.
1: 101,6.

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Σφαίρα Θεσσαλίας. Στη Θρέψη όλοι μιλούν για το τι προσφέρουν στο φυτό. Στην Δεκάγκρο μιλάμε για το τι πραγματικά μπορεί να αξιοποιήσει. Κάθε σταγόνα που του δίνεις δεν αρκεί μόνο να το θρέψει, πρέπει και να δουλεύει μαζί του. Δεκαστίν, νέα γενιά υγρών λιπασμάτων από την Δεκάγκρο. Με τεχνολογία Artin για στοχευμένη θρέψη και ισχυρή βιοδιέγερση. Χάρη στο προηγμένο σύμπλεγμα βιοδραστικών μορίων Artin, το φυτό αξιοποιεί καλύτερα τα θρεπτικά στοιχεία, ενεργοποιεί τον μεταβολισμό του και ενισχύει την αντοχή του για να αποδίδει περισσότερο ακόμη και όταν οι συνθήκες δυσκολεύουν. Dekastin. Βιοδιέγερση σε κάθε σταγόνα. Dekagro. Μαζί στο αύριο. Σήμερα.
2: Γιώργο, θυμάσαι ότι πρέπει να πάμε να δούμε κουφώματα?
3: Ναι, το θυμάμαι.
2: Θέλεις λοιπόν να ανέβουμε στο showroom της Αλουμίλ στη Θεσσαλονίκη, να το συνδυάσουμε και με μια επίσκεψη στη μαμά μου?
3: Ξέρω εγώ πού να τρέχουμε τώρα.
2: Okay. Τότε να πάμε στο showroom της Αλουμίλ στην Αθήνα, να δούμε και τους κουμπάρους μας.
3: Μήπως δεν τα αφήναμε? Πολύ κίνηση στην Αθήνα, βρε αγάπη μου.
2: Αχ, Γιώργο, για δες, τι λέει εδώ?
3: Τι λέει?
2: Μα δεν βλέπεις? Άνοιξε νέος σύγχρονος εκθεσιακός χώρος της Αλουμίλ στη Λάρισα. Εδώ δίπλα μας δηλαδή. Α, καλά. Θα πάμε στους ειδικούς. Γιώργο, Γιώργο.
3: Έφυγα!
2: Περίμενε με!
4: Πλέον δεν χρειάζεσαι δικαιολογίες. Το νέο showroom της Αλουμίλ στη Λάρισα είναι γεγονός. Έλα στον εκθεσιακό μας χώρο, στην Οδό Βόλου, για να δεις από κοντά κουφώματα αλουμινίου κορυφαίων επιδόσεων και μοντέρνας αισθητικής.
5: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Καλώς τον Περικλή.
7: Πώς πάνε οι δουλειές?
8: Μόλις τελείωσα το σπίτι της κυρίας Μέρης με τα χρώματα της Χροτέχ.
9: Άλλο πράγμα. Ξεκούρασε το βάψιμο. Κάλυψε τους λερωμένους τείχους τόσο εύκολα. Και στο πάτωμα.
10: Σταγόνα. Άσε που η επιφάνεια δείχνει βελούδινη.
11: Τελικά το καλό χρώμα σε ανταμείβει.
12: Ενδεστόπα. Βάψε με Χροτέχ. Και θα με θυμηθείς.
13: Γι' αυτό πιάσε άλλο ένα δοχείο πλαστικό Χροτέχ για τη δουλειά που ξεκινάω αύριο.
14: Περικλή, με Χροτέχ βγαίνεις πάντα ασπροπρόσωπος.
15: Πάνω από 50.000 συνδυασμούς χρωμάτων της Χροτέχ θα τους βρείτε στο ανακαινισμένο κατάστημα του Χρόνη Σωτηρίου στα Φάρσαλα. Λαμίας 63. Τηλέφωνο 24910-22907.
16: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
17: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
16: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
17: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Φέτιδο 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνία. 2410-25-1212.
18: Λύσεις για κάθε εργασία, για κάθε εποχή. Ξυλεμπορική Κουσκοβίτη. Για τους επαγγελματίες του χώρου των κατασκευών. Πρωτοποριακά, εγγυημένα υλικά. Σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες του χώρου. Εύκολα στη χρήση και πολύ οικονομικά. Ξυλία για στέγες, υπόστεγα, ξύλινες επενδύσεις. Γυψοσανίδες Knauf. Μονωτικά υλικά Φιμπράν, Φελιζόλ και Πετροβάμβακας. Μελαμίνες MDF της Αλφαγου. Είδη επιπλοποιίας, ξυλεμπορική Κουσκοβίτη. Λαμίας 197, Φάρσαλα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία στο 24910-26271.
19: Κοτόπουλα Βελεστίνου, Ρέβης Βασίλης από το 1977.
20: Εκεί ξέρουν τα πάντα για τα κοτόπουλα. Πουλάκια, κόκκινα, άσπρα, κρέατοπαραγωγής και μαύρα για αυγά.
19: Κότες αυγοπαραγωγής, άσπρες, κόκκινες, μαύρες και πετρωτές.
20: Γαλόπουλα, λευκά και μπρονζέ.
19: Η μεγαλύτερη ποικιλία στις καλύτερες τιμές για εκτροφείς, εμπόρους και ιδιώτες.
20: Από το 1977, εγγύηση στην ποιότητα, εμπιστοσύνη στο όνομα.
19: Κοτόπουλα Ρέβης Βασίλης στο Βελεστίνο Βόλου.
7: χρόνου.
20: Τηλέφωνα 2-42-50-22-227 και 69-92-396-791.
21: 101,6.

0: είναι.
1: Καλησπέρα κύριε διαχειριστή. Μία προσφορά για τα κοινόχρηστα να κάνουμε.
0: Grazie alla non interessa, δεν με νοιάζει.
1: Τι εννοείτε, δεν ενδιαφέρεστε.
0: Τις υποτέσεις μου, φρατέλο, αδερφάκι μου. Τις ριζόλβερε da solo, καταλαβες, τις καταρίζω μόνος μου με έναν τρόπο, καπίτο.
1: Θα σας κάνω μία προσφορά που δεν μπορείτε να αρνηθείτε.
0: Διπέντε από ποια εταιρεία είστε.
1: Από την Αύρα Διαχείριση, Ντόν.
0: Από την Αύρα, επίτετο, σας περιμέναμε καιρό. Ένα εσπρεσάκι στον κύριο, παρακαλώ, καθίστε. Αύρα, κάνετε τις πιο καθαρές.

0: Κοραϊ 5 Λάρισα και στο avragroup.gr. Μην τα βάφεις άλλο μαύρα. Κάλεσε την Αύρα.
1: Τηλεφωνήσιμο Αύρα και δεν μαυρίσιμο μαύρα, καπίτω.
0: Τέρματα μαύρα. Τώρα καθαρίζει Αύρα. 101,6.

0: Το μεγαλύτερο ραδιόφωνο της περιφέρειας. Σφαίρα Θεσσαλίας. 101,6. 90,7.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Τίτλοι ειδήσεων στο παραπέντε από τον Σφαίρα Θεσσαλίας. Θέμα αλλαγής του τρόπου υπολογισμού της εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων. Ανοίγει με τη συζήτηση στην Ολομέλεια του Ελεκτικού Συνεδρίου. Πρόταση για πάγωμα νέων αδειών εστίασης σε περιοχές όπου καταγράφεται υπερσυγκέντρωση καταστημάτων. Μπαίνει εκ νέου στο τραπέζι την ώρα που ο κλάδος βρίσκεται αντιμέτωπος με πτώση του τζίρου, αυξημένο λειτουργικό κόστος και πιέσεις στη ρευστότητα. Μόνο οι διαπραγματεύσεις που βασίζονται στη δικαιοσύνη και την ισοτιμία θα καταστήσουν δυνατή την εξέβρεση λύσης για τον τερματισμό της σύγκρουσης και της παράνομης και άδικης επίθεσης εναντίον του Ιράν, υποστήριξε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Νέες κινητοποιήσεις μαθητών σε λύκεια της Γαλλίας, με την ένταση να κλιμακώνεται και βίαιοι επεισόδια να καταγράφονται σε πολλές πόλεις. Το μαθητικό κίνημα ξεκίνησε στις 17 Σεπτεμβρίου, με αιχμή τις συνθήκες στα σχολεία και την υποχρηματοδότηση της παιδείας, και πλέον έχει επεκταθεί σε όλη τη χώρα. Καιρός στη Θεσσαλία έθριος με τη θερμοκρασία στους 26 βαθμούς Κελσίου.
0: Η μηχανή του χρόνου πηγαίνει σφαίρα στο παρελθόν.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Σφαίρα Θεσσαλίας.
2: Το σπίτι σου αξίζει στυλ, άνεση και ποιότητα που διαρκεί.
3: Δώσε στο χώρο σου προσωπικότητα. Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
2: Ανακάλυψε μοναδικές συλλογές επίπλων δικής μας κατασκευής και κορυφαίων ιταλικών μπραντ.
3: Και τώρα, άψογη αισθητική και κορυφαία ποιότητα σε μια ολοκένουργια, πλήρως ανακαινισμένη έκθεση.
2: Έπιπλο Ελευθέρωγλου. Εργοστάσιο για έκθεση 1.500 τετραγωνικών μέτρων στο 10ο χιλιόμετρο Λάρισας Καρδίτσας.
3: Τηλέφωνο 2410 619 824.
2: Για περισσότερα, κάντε κλικ στο epiplopavlaelefteroglou.gr.
3: Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
2: Για το σπίτι που ονειρευτήκατε.
4: Δεν είναι θέμα θέλησης.
5: Δεν είναι επιλογή μου.
4: Έχω παχυσαρκία.
6: Η παχυσαρκία είναι χρόνια νόσος και η σωστή ενημέρωση είναι το πρώτο βήμα. Επισκέψου τον ειδικά διαμορφωμένο διαδραστικό χώρο από τη Φαρμασέρβ Λίλη και μάθε περισσότερα για την παχυσαρκία το Σάββατο 10 Οκτωβρίου 11 με 7 το απόγευμα στην πλατεία Σάπκα. Μια εκστρατεία ενημέρωσης από τη Φαρμασέρβ Λίλη με την υποστήριξη της ημερώες σας και του Ιατρικού Συλλόγου Λάρισας.
7: Ποιος είναι?
8: Καλησπέρα κύριε διαχειριστή. Μία προσφορά για τα κοινόχρηστα να κάνουμε?
7: Grazie alla non interessa, δεν με νοιάζει.
8: Τι εννοείτε, δεν ενδιαφέρεστε?
7: Τις υποτέσεις μου, φρατέλο, αδερφάκι μου, τις ριζόλβερε τα σόλο, καταλαβες, τις καταρίζω μόνος μου με έναν τρόπο, καπίτο?
8: Θα σας κάνω μία προσφορά που δεν μπορείτε να αρνηθείτε.
7: Depende από ποια εταιρεία είστε.
8: Από την Αύρα Διαχείριση, Ντόν.
7: Από την Αύρα, επίθετο, σας περιμέναμε καιρό. Ένα εσπρεσάκι στον κύριο, παρακαλώ, καθίστε. Αύρα, κάνετε τις πιο καθαρές.

0: Σίκορα ή 5 Λάρισα και στο avragroup.gr. Μην τα βάφεις άλλο μαύρα. Κάλεσε την Αύρα.
1: Τηλεφωνήσιμο Αύρα και δεν μαυρίσιμο μαύρα, καπίτω.
0: Τέρματα μαύρα. Τώρα καθαρίζει Αύρα.
2: Κατσαρίδες, αράχνες, σκορπιοί, ποντίκια, τερμίτες και άλλοι οικιακοί εχθροί. Αναλαμβάνουν οι ειδικοί. Αντιπέστ. Επαγγελματικές απεντομώσεις μειοκτονίες για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Για οποιοδήποτε πρόβλημα δίνουμε άμεση και αποτελεσματική λύση οικονομικά και με ασφάλεια. Διαθέτουμε και αποθητικά σκευάσματα φιδιών. Αντιπέστ. Υπεύθυνοι επιστήμονες Νίκος Καγκελάρης Γεωπόνος, Γιώργος Τατήρης Γεωπόνος. Κοντά σας 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα. Στο τηλέφωνο 2410-237-832. Αντιπέστ. Επαγγελματικές εξειδικευμένες λύσεις.
3: Μαμά, θέλω να μάθω αγγλικά και όταν μεγαλώσω να πάρω proficiency.
4: Φυσικά, παιδί μου.
5: Ατραπός μάθησης, παρακαλώ.
4: Καλημέρα σας. Θα ήθελα αγγλικά για το παιδί μου.
5: Βεβαίως. Πείτε μου τι χρειάζεστε και θα βρούμε μαζί το πρόγραμμα που του ταιριάζει.
4: Στην Ατραπό Μάθησης, κάθε μαθητής έχει το δικό του στόχο και τη δική του διαδρομή προς την επιτυχία. Μέση εκπαίδευση, ξένες γλώσσες και πληροφορική, με προσωπική καθοδήγηση, σύγχρονες μεθόδους και ουσιαστική γνώση. Ηρώων Πολυτεχνείου 122, Λάρισα. Τηλέφωνο 694-962-0286. Φροντιστήριο Ατραπός Μάθησης. Άγγελος Ματράκης. Learn something new.
2: Η παράδοση μας εμπνέει.
6: Οι ανάγκες και οι απαιτήσεις σας μας παρακινούν να συνεχίσουμε να σας προσφέρουμε κάθε μέρα ό,τι καλύτερο.
2: Καλή γεύσης. Συνεχίζουμε να ετοιμάζουμε αυθεντικές δημιουργίες ζύμης με όρεξη, νεράκι και αγάπη. Όπως τότε.
6: Πίτες με φύλλο ανοιγμένο μόνο στον πλάστη.
2: Πίτες διαφόρων γεύσεων ασυναγώνιστης ποιότητας.
6: Παραδοσιακά ζυμαρικά εποχή.
2: Καλή γεύση με ολοκληρωμένες λύσεις για πάσης φύσεως κοινωνική εκδήλωση.
6: Στον πεζόδρομο πλατείας Μικρού Προφήτη Ηλία, Λάρισα.
2: Τηλέφωνο για delivery 2410-811-315. Στο box και στο e-food.
6: Καλή γεύση. Αυθεντική επιλογή.
7: 101,6. Σφαίρα.

0: 101,6.
1: Αμόρε μίο, θα γίνεται μαζί εμείς οι δύο.
0: Τα δικά μας τραγούδια στο Σφαίρα.

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Σφαίρα Θεσσαλίας.
2: Γεια στα χέρια σου, Περικλή. Μα τι φωτεινά χρώματα, τι τέλειες επιφάνειες. Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω.
3: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέχ.
2: Μα πόσο δίκιο είχες. Πάρα πολύ καλή επιλογή.
3: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο. Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα. Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε.
2: Φυσικά, από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ.
4: Πάνω από 50.000 συνδυασμούς χρωμάτων της Χροτέχ θα τους βρείτε στο ανακαινισμένο κατάστημα του Χρόνη Σωτηρίου στα Φάρσαλα. Λαμίας 63. Τηλέφωνο 24910-22907.
5: Γιώργο, θυμάσαι ότι πρέπει να πάμε να δούμε κουφώματα?
6: Ναι, το θυμάμαι.
5: Θέλεις λοιπόν να ανέβουμε στο showroom της Αλουμίλ στη Θεσσαλονίκη, να το συνδυάσουμε και με μια επίσκεψη στη μαμά μου?
6: Ξέρω, μα πού να τρέχουμε τώρα?
5: Okay, τότε να πάμε στο showroom της Αλουμίλ στην Αθήνα, να δούμε και τους κουμπάρους μας.
6: Μήπως δεν τα αφήναμε? Πολύ κίνηση στην Αθήνα, βρε αγάπη μου.
5: Αχ, Γιώργο, για δες, τι λέει εδώ?
6: Τι λέει?
5: Μα δεν βλέπεις? Άνοιξε νέος σύγχρονος εκθεσιακός χώρος της Αλουμίλ στη Λάρισα. Εδώ δίπλα μας δηλαδή. Α, καλά, θα πάμε στους ειδικούς. Γιώργο, Γιώργο.
6: Έφυγα!
5: Περίμενε με!
7: Πλέον δεν χρειάζεσαι δικαιολογίες. Το νέο showroom της Αλουμίλ στη Λάρισα είναι γεγονός. Έλα στον εκθεσιακό μας χώρο, στην Οδό Βόλου, για να δεις από κοντά κουφώματα αλουμινίου κορυφαίων επιδόσεων και μοντέρνας αισθητικής.
8: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
9: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
8: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
9: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
8: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
9: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
7: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφάλειας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
10: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
11: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
10: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Θέτιδος 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνία 2410-25-1212.
12: Κάθε ρίζα, κάθε φύλλο, κάθε καρπός χρειάζονται τη σωστή φροντίδα για να διατηρούν τη δύναμή τους. Και σε αυτή τη διαδρομή, ο χαλκός που επιλέγεις κάνει τη διαφορά. Στην Dekagro εξελίξαμε τον χαλκό ώστε να φτάνει εκεί που πραγματικά τον χρειάζεται το φυτό. Dekastin Cuprex. Διασυστηματικός χαλκός με ψευδάργυρο, εμπλουτισμένος με την προηγμένη τεχνολογία Artin για υψηλή αξιοποίηση από το φυτό. Χάρη στην τεχνολογία Artin, ο χαλκός απορροφάται άμεσα και μετακινείται αποτελεσματικά σε όλο το φυτό, ενισχύοντας τη ζωτικότητα, τη φωτοσύνθεση και την εύρωστη ανάπτυξη. Dekastin Cuprex. Δεν είναι απλώς ένας χαλκός, είναι η εξέλιξη του χαλκού μέσα από την βιοδιέγερση. Dekagro. Μαζί στο αύριο. Σήμερα. Λύσεις για κάθε εργασία, για κάθε εποχή. Ξυλεμπορική Κουσκοβίτη. Για τους επαγγελματίες του χώρου των κατασκευών. Πρωτοποριακά, εγγυημένα υλικά. Σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες του χώρου. Εύκολα στη χρήση και πολύ οικονομικά. Ξυλία για στέγες, υπόστεγα, ξύλινες επενδύσεις. Γυψοσανίδες Knauf. Μονωτικά υλικά Φιμπράν, Φελιζόλ και Πετροβάμβακας. Μελαμίνες MDF της Αλφαγου. Είδη επιπλοποιίας, ξυλεμπορική Κουσκοβίτη. Λαμίας 197, Φάρσαλα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία στο 24910-26271.
13: Κοτόπουλα Βελεστίνου, Ρέβης Βασίλης, από το 1977.
14: Εκεί ξέρουν τα πάντα για τα κοτόπουλα. Πουλάκια, κόκκινα, άσπρα, κρέατοπαραγωγής και μαύρα για αυγά.
13: Κότες αυγοπαραγωγής, άσπρες, κόκκινες, μαύρες και πετρωτές.
14: Γαλόπουλα, λευκά και μπρονζέ.
13: Η μεγαλύτερη ποικιλία στις καλύτερες τιμές για εκτροφής, εμπόρους και ιδιώτες.
14: Από το 1977, εγγύηση στην ποιότητα, εμπιστοσύνη στο όνομα.
13: Κοτόπουλα Ρέβης Βασίλης, στο Βελεστίνο Βόλου.
14: Τηλέφωνα 24250-22227 και 6992-396-791.

0: το αγαπημένο σου ραδιόφωνο σε ακολουθεί όπου κι αν είσαι.
1: Πληκτρολογεί σωστά. Σφαίρα.gr και ταξιδεύεις μαζί του.
2: 101,6.

0: Ακούτε το μεγαλύτερο ραδιόφωνο της περιφέρειας. Σφαίρα Θεσσαλίας. 101,6. 90,7.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Τίτλοι ειδήσεων στο παραπέντε από τον Σφαίρα Θεσσαλίας. Στους 188 ανέρχονται οι άνθρωποι που έχουν χάσει τη ζωή τους στον αγροτικό κλάδο από το 22 μέχρι και σήμερα. Σύμφωνα με ανεξάρτητη έρευνα της Ομοσπονδίας Συλλόγων Εργαζομένων Τεχνικών Επιχειρήσεων Ελλάδας. Η κυβέρνηση προχωρά στην κατάθεση του προσχεδίου του προϋπολογισμού του 27, με τα βλέμματα στραμμένα στις επικείμενες συνεδριάσεις των Eurogroup και Ecofin. Τις χρυσές λίρες που έχουν στην άκρη ρευστοποίησαν οι Έλληνες το 9ο του 26 σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδας. Με τις πωλήσεις να είναι για μία ακόμη χρονιά πολλαπλάσιες των αγορών. Κλιμακώνουν τις κινητοποίησεις τους οι αλλοιείς σε Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Καταγγέλλουν εισαγωγή ψαριών από την Τουρκία. Καιρός στη Θεσσαλία έθριος με τη θερμοκρασία στους 26 βαθμούς Κελσίου.
0: Η μηχανή του χρόνου πηγαίνει σφαίρα στο παρελθόν.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Κουμπάρε, η τιμή του πετρελαίου έχει ξεπεράσει κάθε όριο. Τι θα κάνουμε? Α, ξέχασα. Εσύ μια χαρά. Έχεις ξύλα, πέλετ.
2: Ποια ξύλα, ποια πέλετ. Εδώ και 2 χρόνια και ο υγραέριο θέρμανσης και φυσικά από τον Πελαγιάδη.
1: Και γιατί υγραέριο θέρμανσης και μόνο από τον Πελαγιάδη?
2: Καταρχήν δεν αγόρασα τη δεξαμενή. Τη νίκιασα από τον Πελαγιάδη. Σε κάθε φωδιασμό μου ελέγχουν τη δεξαμενή. Με τροφοδοτούν με υγραέριο άμεσα και γρήγορα. Και επειδή το έχω ψάξει πολύ, σου λέω, παίρνω την καλύτερη τιμή της αγοράς και προπάντων στη σωστή ποιότητα και ποσότητα. Πιο συνεπής γίνεται, πιο ασφαλής γίνεται, πιο οικονομικός γίνεται. Δεν γίνεται.
1: Τότε δώσε μου γρήγορα και εμένα το τηλέφωνο.
3: Πελαγιάδης. Δύναμη στο χώρο του υγραερίου. 11ο χιλιόμετρο Βόλου Νέα Σακιάρη. Τηλέφωνο 24210-88811. www.gasgroup.gr.
4: Σφαίρα Θεσσαλίας. Τσοκολόκο. Ωρε φίλε, ακραίο!
5: Θανάσης 15 ετών. Μόλις δοκίμασε την πρώτη γουλιά τσοκολόκο και έπαθε τσοκομπλόκο.
6: Φρέσκο γάλα από μικροφάρμες της Θεσσαλίας, πλούσια σοκολάτα και 100% απόλαυση. Τσοκολόκο, το νέο σοκολατούχο γάλα που σε απογειώνει. Κυκλοφορήστε καλύτερα ψυχία από τη Θες Γάλα. Μάθε περισσότερα στο thesgala.gr.
7: Πώς είπατε?
8: Κρύο! Ας γελάσω!
7: Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά.
9: Στο κρυολόγημα.
10: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
11: Ποιος είναι?
12: Καλησπέρα κύριε διαχειριστή. Μία προσφορά για τα κοινόχρηστα να κάνουμε?
11: Grazie, αλλά non interessa, δεν με νοιάζει.
12: Τι εννοείτε, δεν ενδιαφέρεστε?
11: Τις υποθέσεις μου, φρατέλο, αδερφάκι μου, τις ριζόλβερε τα σόλο, καταλαβες, τις καταρίζω μόνος μου με έναν τρόπο, καπίτο?
12: Θα σας κάνω μία προσφορά που δεν μπορείτε να αρνηθείτε.
11: Depende, από ποια εταιρεία είστε?
12: Από την Αύρα Διαχείριση, Ντόν.
11: Από την Αύρα, επίτετο, σας περιμέναμε καιρό. Ένα εσπρεσάκι στον κύριο, παρακαλώ, καθίστε. Αύρα, κάνετε τις πιο καθαρές δουλειές. Πέτρο, Μάρκο, Αγγελίνα, Μάουρα, μην τα βάφετε άλλο μαύρα. Από εδώ και πέρα, καθαρίζει η Αύρα.
13: Αύρα Διαχείριση, Κοραϊ 5 Λάρισα και στο avragroup.gr. Μην τα βάφεις άλλο μαύρα. Κάλεσε την Αύρα.
11: Τηλεφωνήσιμο Αύρα και δεν μαυρίσιμο μαύρα, καπίτο.
13: Τέρματα μαύρα. Τώρα καθαρίζει Αύρα.
14: Κατσαρίδες, αράχνες, σκορπιοί, ποντίκια, τερμίτες και άλλοι οικιακοί εχθροί. Αναλαμβάνουν οι ειδικοί. Αντιπέστ. Επαγγελματικές απεντομώσεις μειοκτονίες για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Για οποιοδήποτε πρόβλημα δίνουμε άμεση και αποτελεσματική λύση οικονομικά και με ασφάλεια. Διαθέτουμε και αποθητικά σκευάσματα φιδιών. Αντιπέστ, υπεύθυνοι επιστήμονες Νίκος Καγκελάρης Γεωπόνος, Γιώργος Στατήρης Γεωπόνος. Κοντά σας 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα, στο τηλέφωνο 2410-237-832. Αντιπέστ, επαγγελματικές εξειδικευμένες λύσεις.
15: Το σπίτι σου αξίζει στυλ, άνεση και ποιότητα που διαρκεί.
16: Δώσε στο χώρο σου προσωπικότητα. Έπιπλο Ελευθέροβλου.
15: Ανακάλυψε μοναδικές συλλογές επίπλων δικής μας κατασκευής και κορυφαίων ιταλικών μπραντ.
16: Και τώρα, άψογη αισθητική και κορυφαία ποιότητα σε μια ολοκένουργια, πλήρως ανακαινισμένη έκθεση.
15: Έπιπλο Ελευθέροβλου. Εργοστάσιο για έκθεση 1.500 τετραγωνικών μέτρων στο 10ο χιλιόμετρο Λάρισας Καρδίτσας.
16: Τηλέφωνο 2410-619-824.
15: Για περισσότερα, κάντε κλικ στο epiplopavlaelevtheroglou.gr.
16: Έπιπλο Ελευθέροβλου.
15: Για το σπίτι που ονειρευτήκατε.
17: Μαμά, θέλω να μάθω αγγλικά και όταν μεγαλώσω να πάρω proficiency.
18: Φυσικά, παιδί μου.
8: Ατραπός Μάθησης, παρακαλώ.
18: Καλημέρα σας. Θα ήθελα αγγλικά για το παιδί μου.
8: Βεβαίως. Πείτε μου τι χρειάζεστε και θα βρούμε μαζί το πρόγραμμα που του ταιριάζει.
18: Στην Ατραπό Μάθησης, κάθε μαθητής έχει το δικό του στόχο και τη δική του διαδρομή προς την επιτυχία. Μέση εκπαίδευση, ξένες γλώσσες και πληροφορική, με προσωπική καθοδήγηση, σύγχρονες μεθόδους και ουσιαστική γνώση. Ηρώων Πολυτεχνείου 122, Λάρισα. Τηλέφωνο 694-962-0286. Φροντιστήριο Ατραπός Μάθησης. Άγγελος Ματράκης. Learn something new.
19: Σφαίρα 101,6.

Επικοινωνία. Ενημέρωση. Προβολή. Καλείς στο 2410-256-907 για να συνδεθείς με το ενημερωτικό και διαφημιστικό τμήμα του αγαπημένου σου ραδιοφωνικού σταθμού. Σφαίρα 101,6. 90,7. Όλη η Θεσσαλία σε ένα ραδιόφωνο. 101,6.

0: Είναι 11:30.
1: Σφαίρα Θεσσαλίας. Στη Θρέψη όλοι μιλούν για το τι προσφέρουν στο φυτό. Στην Δεκάγκρο μιλάμε για το τι πραγματικά μπορεί να αξιοποιήσει. Κάθε σταγόνα που του δίνεις δεν αρκεί μόνο να το θρέψει, πρέπει και να δουλεύει μαζί του. Δεκαστίν, νέα γενιά υγρών λιπασμάτων από την Δεκάγκρο. Με τεχνολογία Artin για στοχευμένη θρέψη και ισχυρή βιοδιέγερση. Χάρη στο προηγμένο σύμπλεγμα βιοδραστικών μορίων Artin, το φυτό αξιοποιεί καλύτερα τα θρεπτικά στοιχεία, ενεργοποιεί τον μεταβολισμό του και ενισχύει την αντοχή του για να αποδίδει περισσότερο ακόμη και όταν οι συνθήκες δυσκολεύουν. Dekastin. Βιοδιέγερση σε κάθε σταγόνα. Dekagro. Μαζί στο αύριο, σήμερα.
2: Γιώργο, θυμάσαι ότι πρέπει να πάμε να δούμε κουφώματα?
3: Ναι, το θυμάμαι.
2: Θέλεις λοιπόν να ανέβουμε στο showroom της Αλουμίλ στη Θεσσαλονίκη, να το συνδυάσουμε και με μια επίσκεψη στη μαμά μου?
3: Ξέρω εγώ πού να τρέχουμε τώρα.
2: Okay. Τότε να πάμε στο showroom της Αλουμίλ στην Αθήνα, να δούμε και τους κουμπάρους μας.
3: Μήπως δεν τα αφήναμε? Πολύ κίνηση στην Αθήνα, βρε αγάπη μου.
2: Αχ, Γιώργο, για δες, τι λέει εδώ.
3: Τι λέει?
2: Μα δεν βλέπεις? Άνοιξε νέος σύγχρονος εκθεσιακός χώρος της Αλουμίλ στη Λάρισα. Εδώ δίπλα μας δηλαδή. Α, καλά. Θα πάμε στους ειδικούς. Γιώργο, Γιώργο.
3: Έφυγα!
2: Περίμενε με!
4: Πλέον δεν χρειάζεσαι δικαιολογίες. Το νέο showroom της Αλουμίλ στη Λάρισα είναι γεγονός. Έλα στον εκθεσιακό μας χώρο, στην Οδό Βόλου, για να δεις από κοντά κουφώματα αλουμινίου κορυφαίων επιδόσεων και μοντέρνας αισθητικής.
5: Καλώς τον Περικλή. Πώς πάνε οι δουλειές?
6: Μόλις τελείωσα το σπίτι της κυρίας Μέρης με τα χρώματα της Χροτέχ.
7: Άλλο πράγμα. Ξεκούραστο βάψιμο. Κάλυψε τους λερωμένους τείχους τόσο εύκολα. Και στο πάτωμα. Σταγόνα. Άσε που η επιφάνεια δείχνει βελούδινη. Τελικά το καλό χρώμα σε ανταμείβει.
5: Εμδεστόπα. Βάψε με Χροτέχ και θα με θυμηθείς.
7: Γι' αυτό πιάσε άλλο ένα δοχείο πλαστικό Χροτέχ για τη δουλειά που ξεκινάω αύριο.
5: Περικλή, με Χροτέχ βγαίνεις πάντα ασπροπρόσωπος.
8: Πάνω από 50.000 συνδυασμούς χρωμάτων της Χροτέχ θα τους βρείτε στο ανακαινισμένο κατάστημα του Χρόνη Σωτηρίου στα Φάρσαλα. Λαμίας 63. Τηλέφωνο 2491-0-22907.
9: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας? Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
10: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
9: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
10: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Φέτιδο 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνία 2410 25 12 12.
8: Κοτόπουλα Βελεστίνου Ρέβης Βασίλης από το 1977.
11: Εκεί ξέρουν τα πάντα για τα κοτόπουλα. Πουλάκια, κόκκινα, άσπρα, κρέατοπαραγωγής και μαύρα για αυγά.
8: Κότες αυγοπαραγωγής, άσπρες, κόκκινες, μαύρες και πετρωτές.
11: Γαλόπουλα, λευκά και μπροζέ.
8: Η μεγαλύτερη ποικιλία στις καλύτερες τιμές για εκτροφής, εμπόρους και ιδιώτες.
11: Από το 1977, εγγύηση στην ποιότητα, εμπιστοσύνη στο όνομα.
8: Κοτόπουλα Ρέβης Βασίλης στο Βελεστίνο Βόλου.
11: Τηλέφωνα 2-42-50-22-227 και 69-92-396-791.
12: 101,6.

0: Κάθε Σάββατο στις 12 το μεσημέρι ακούτε τις 20 μεγαλύτερες επιτυχίες του Σφαίρα για την επόμενη εβδομάδα. Το επίσημο θεσσαλικό τσάρτ από τις συχνότητες του Σφαίρα κάθε Σάββατο στις 12. Μην τα βάφεις άλλο μαύρα. Κάλεσε την Αύρα. Αύρα Διαχείριση. Κοραϊ 5 Λάρισα.
1: Το τραγούδι της εβδομάδας στο Σφαίρα.

0: Τι είναι?
1: Καλησπέρα κύριε διαχειριστή. Μία προσφορά για τα κοινόχρηστα να κάνουμε.
0: Grazie alla non interessa, δεν με νοιάζει.
1: Τι εννοείτε, δεν ενδιαφέρεστε?
0: Τις υποτέσεις μου, φρατέλο, αδερφάκι μου, τις ριζόλβερε da solo, καταλαβες, τις καταρίζω μόνος μου με έναν τρόπο, καπίτο?
1: Θα σας κάνω μία προσφορά που δεν μπορείτε να αρνηθείτε.
0: Depende από ποια εταιρεία είστε.
1: Από την Αύρα Διαχείριση, Ντόν.
0: Από την Αύρα, επίθετο, σας περιμέναμε καιρό. Ένα εσπρεσάκι στον κύριο, παρακαλώ, καθίστε. Αύρα, κάνετε τις πιο καθαρές δουλειές. Πέτρο, Μάρκο, Αγγελίνα, Μάουρα, μην τα βάφετε άλλο μαύρα. Από εδώ και πέρα, καθαρίζει η Αύρα.
2: Αύρα Διαχείριση, Κοράι 5 Λάρισα και στο avragroup.gr. Μην τα βάφεις άλλο μαύρα. Κάλεσε την Αύρα.
0: Τηλεφωνήσιμο Αύρα και δεν μαυρίσιμο μαύρα, καπίτο.
2: Τέρματα μαύρα. Τώρα καθαρίζει η Αύρα. 101,6.

0: Ακούτε το μεγαλύτερο ραδιόφωνο της περιφέρειας. Σφαίρα Θεσσαλίας 101,6 90,7.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Τίτλοι ειδήσεων στο παραπέντε από τον Σφαίρα Θεσσαλίας. Ο επίμονος πληθωρισμός δεν μπορεί πλέον να αποδίδεται αποκλειστικά στο ενεργειακό κόστος και στις διεθνείς αναταράξεις. Πρόκειται για εξέλιξη σαφώς σοβαρότερη από ένα παροδικό κύμα ανατιμήσεων, καθώς διαβρώνει σταδιακά τη διεθνή ανταγωνιστικότητα και επιβαρύνει το εξωτερικό σωζύγιο της χώρας. Ξεπέρασαν τα επίπεδα πριν την έναρξη των εμπόλεμων συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή οι εξαγωγές αργού πετρελαίου από τις χώρες του κόλπου εκτός του Ιράν κατά τη διάρκεια της προηγούμενης εβδομάδας. Νομοθετική παρέμβαση ώστε να μπει τάξη στο άναρχο τοπίο που επικρατεί στις πλατφόρμες που υπάρχουν στην αγορά εργασίας. Προωθεί το αρμόδιο Υπουργείο. Ανάπτυξη 2,3% για το 27 και αποκλιμάκωση του πληθωρισμού στο 2,6%. Βλέπει το προσχέδιο του προϋπολογισμού που κατατέθηκε στη Βουλή. Καιρός στη Θεσσαλία έθριος με τη θερμοκρασία στους 26 βαθμούς Κελσίου.
0: Η μηχανή του χρόνου πηγαίνει σφαίρα στο παρελθόν.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Σφαίρα Θεσσαλίας. Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
2: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Δεν είναι θέμα θέλησης.
4: Δεν είναι επιλογή μου.
3: Έχω παχυσαρκία.
5: Η παχυσαρκία είναι χρόνια νόσος και η σωστή ενημέρωση είναι το πρώτο βήμα. Επισκέψου τον ειδικά διαμορφωμένο διαδραστικό χώρο από τη Φαρμασέρβ Λίλη και μάθε περισσότερα για την παχυσαρκία το Σάββατο 10 Οκτωβρίου 11 με 7 το απόγευμα στην πλατεία Σάπκα. Μια εκστρατεία ενημέρωσης από τη Φαρμασέρβ Λίλη με την υποστήριξη της ημερώες σας και του Ιατρικού Συλλόγου Λάρισας.
6: Ποιος είναι?
7: Καλησπέρα κύριε διαχειριστή. Μία προσφορά για τα κοινόχρηστα να κάνουμε?
6: Grazie, να non interessa, δεν με νοιάζει.
7: Τι εννοείτε, δεν ενδιαφέρεστε?
6: Τις υποτέσεις μου, φρατέλο, αδερφάκι μου, τις ριζόλβερε da solo, καταλαβες, τις καταρίζω μόνος μου με έναν τρόπο, καπίτο?
7: Θα σας κάνω μία προσφορά που δεν μπορείτε να αρνηθείτε.
6: Depende, από ποια εταιρεία είστε?
7: Από την Αύρα Διαχείριση, Ντόν.
6: Από την Αύρα, πείτε το, σας περιμέναμε καιρό. Ένα εσπρεσάκι στον κύριο, παρακαλώ, καθίστε. Αύρα, κάνετε τις πιο καθίστες.

0: 5 Λάρισα και στο avragroup.gr. Μην τα βάφεις άλλο μαύρα. Κάλεσε την Αύρα.
1: Τηλεφωνήσιμο Αύρα και δεν μαυρίσιμο μαύρα, καπίτω.
0: Τέρματα μαύρα. Τώρα καθαρίζει Αύρα.
2: Κατσαρίδες, αράχνες, σκορπιοί, ποντίκια, τερμίτες και άλλοι οικιακοί εχθροί. Αναλαμβάνουν οι ειδικοί. Αντιπέστ. Επαγγελματικές απεντομώσεις μειοκτονίες για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Για οποιοδήποτε πρόβλημα δίνουμε άμεση και αποτελεσματική λύση οικονομικά και με ασφάλεια. Διαθέτουμε και αποθητικά σκευάσματα φιδιών. Αντιπέστ. Υπεύθυνοι επιστήμονες Νίκος Καγκελάρης Γεωπόνος, Γιώργος Στατήρης Γεωπόνος. Κοντά σας 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα. Στο τηλέφωνο 2410-237-832. Αντιπέστ. Επαγγελματικές εξειδικευμένες λύσεις. Η παράδοση μας εμπνέει.
3: Οι ανάγκες και οι απαιτήσεις σας μας παρακινούν να συνεχίσουμε να σας προσφέρουμε κάθε μέρα ό,τι καλύτερο.
4: Καλλιγεύσεις. Συνεχίζουμε να ετοιμάζουμε αυθεντικές δημιουργίες ζύμης με όρεξη, νεράκι και αγάπη. Όπως τότε.
3: Πίτες με φύλλο ανοιγμένο μόνο στον πλάστη.
4: Πίτες διαφόρων γεύσεων ασυναγώνιστης ποιότητας.
3: Παραδοσιακά ζυμαρικά, εποχιακά γλυκά.
4: Καλλιγεύσεις. Με ολοκληρωμένες λύσεις για πάσης φύσεως κοινωνική εκδήλωση.
3: Στον πεζόδρομο πλατείας Μικρού Προφήτη Ηλία, Λάρισα.
4: Τηλέφωνο για delivery 2410-811-315. Στο box και στο e-food.
3: Καλλιγεύσεις. Αυθεντική επιλογή.
5: 101,6. Σφαίρα.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Σφαίρα Θεσσαλίας.
2: Γιώργο, θυμάσαι ότι πρέπει να πάμε να δούμε κουφώματα?
3: Ναι, το θυμάμαι.
2: Θέλεις λοιπόν να ανέβουμε στο showroom της Αλουμίλ στη Θεσσαλονίκη, να το συνδυάσουμε και με μια επίσκεψη στη μαμά μου?
3: Ξέρω, πού να τρέχουμε τώρα?
2: Okay. Τότε να πάμε στο showroom της Αλουμίλ στην Αθήνα, να δούμε και τους κουμπάρους μας.
3: Μήπως δεν τα αφήναμε? Πολύ κίνηση στην Αθήνα, βρε αγάπη μου.
2: Αχ, Γιώργο, για δες, τι λέει εδώ?
3: Τι λέει?
2: Μα δεν βλέπεις? Άνοιξε νέος σύγχρονος εκθεσιακός χώρος της Αλουμίλ στη Λάρισα. Εδώ δίπλα μας δηλαδή. Α, καλά. Θα πάμε στους ειδικούς. Γιώργο, Γιώργο.
3: Έφυγα!
2: Περίμενε με!
4: Πλέον δεν χρειάζεσαι δικαιολογίες. Το νέο showroom της Αλουμίλ στη Λάρισα είναι γεγονός. Έλα στον εκθεσιακό μας χώρο, στην Οδό Βόλου, για να δεις από κοντά κουφώματα αλουμινίου κορυφαίων επιδόσεων και μοντέρνας αισθητικής. Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας? Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
5: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
6: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
5: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Φέτιδο 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνία 2410 25 12 12.
7: Γεια στα χέρια σου, Περικλή! Μα τι φωτεινά χρώματα! Τι τέλειες επιφάνειες! Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω!
8: Είδες, κυρία Μέρη, που σου λέγα να βάψουμε με Χροτέχ!
7: Μα πόσο δίκιο είχες! Πάρα πολύ καλή επιλογή!
8: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο! Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα! Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε!
7: Φυσικά! Από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ!
9: Πάνω από 50.000 συνδυασμούς χρωμάτων της Χροτέχ θα τους βρείτε στο ανακαινισμένο κατάστημα του Χρόνη Σωτηρίου στα Φάρσαλα, Λαμία 63. Τηλέφωνο 2491-0-22907.
10: Επωφεληθείτε κι εσείς από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον. Όσοι το έκαναν μπορούν να σας μιλήσουν για τη διαφορά. Εμείς στην Ξυλεμπορική Κουσκοβίτη μπορούμε να σας καθοδηγήσουμε σε όλα. Να αναλάβουμε την προμήθεια των υλικών αλλά και την εφαρμογή τους για την ενεργειακή αναβάθμιση της κατοικίας σας με τα κορυφαία προϊόντα. Ξυλεμπορική Κουσκοβίτη. Για ολοκληρωμένες λύσεις σας προσφέρουμε ακόμα καύσιμη ύλη σε καυσόξυλα και πέλετ με μέγιστη απόδοση και στη χαμηλότερη τιμή. Ξυλεμπορική Κουσκοβίτη. Λαμίας 197 Φάρσαλα. Και στο 2491-0-26271 για όλη τη Θεσσαλία.
11: Κοτόπουλα Βελεστίνου Ρέβης Βασίλης από το 1977.
12: Εκεί ξέρουν τα πάντα για τα κοτόπουλα. Πουλάκια, κόκκινα, άσπρα, κρέατοπαραγωγής και μαύρα για αυγά.
11: Κότες αυγοπαραγωγής, άσπρες, κόκκινες, μαύρες και πετρωτές.
12: Γαλόπουλα, λευκά και μπρονζέ.
11: Η μεγαλύτερη ποικιλία στις καλύτερες τιμές για εκτροφής, εμπόρους και ιδιώτες.
12: Από το 1977, εγγύηση στην ποιότητα, εμπιστοσύνη στο όνομα.
11: Κοτόπουλα Ρέβης Βασίλης στο Βελεστίνο Βόλου.
12: Τηλέφωνα 2-42-50-22-227 και 69-92-396-771.
13: 101,6. Σφαίρα.

0: Το αγαπημένο σου ραδιόφωνο σε ακολουθεί όπου κι αν είσαι.
1: Πληκτρολογεί σωστά. Σφαίρα.gr και ταξιδεύεις μαζί του.
2: 101,6.

0: ακούτε το μεγαλύτερο ραδιόφωνο της περιφέρειας. Σφαίρα Θεσσαλίας 101,6 90,7.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Τίτλοι ειδήσεων στο παραπέντε από τον Σφαίρα Θεσσαλίας. Η δημοσιονομική υπεραπόδοση που προβλέπει το σχέδιο προϋπολογισμού τροφοδοτείται σε μεγάλο βαθμό από τον πληθωρισμό και τους φόρους κατανάλωσης. Ενώ δεν είναι προετοιμασμένος για μια κρίση ιδιωτικού χρέους. Αύξηση 2,8% στις συντάξεις από την 1η Ιανουαρίου 2027 για το σύνολο των συνταξιούχων. Προβλέπει το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού. 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ το μέχρι τώρα κόστος της στήριξης για την ενεργειακή κρίση. Σταγόνα στον ωκεανό που δεν λύνει σε καμία περίπτωση το πρόβλημα των πολιτών. Εντός του μήνα η ενίσχυση για τις ζωοτροφές σε όλη την Ελλάδα σύμφωνα με τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης. Καιρός στη Θεσσαλία έθριος με τη θερμοκρασία στους 26 βαθμούς Κελσίου.
0: Η μηχανή του χρόνου πηγαίνει σφαίρα στο παρελθόν.

0: Η ώρα είναι 1.
1: Κουμπάρε, η τιμή του πετρελαίου έχει ξεπεράσει κάθε όριο. Τι θα κάνουμε? Α, ξέχασα. Εσύ μια χαρά. Έχεις ξύλα, πέλετ?
2: Ποια ξύλα, ποια πέλετ? Εδώ και 2 χρόνια και ο υγραέριο θέρμανσης και φυσικά από τον Πελαγιάδη.
1: Και γιατί υγραέριο θέρμανσης και μόνο από τον Πελαγιάδη?
2: Καταρχήν δεν αγόρασα τη δεξαμενή. Την νίκιασα από τον Πελαγιάδη. Σε κάθε φωδιασμό μου ελέγχουν τη δεξαμενή. Με τροφοδοτούν με υγραέριο άμεσα και γρήγορα. Και επειδή το έχω ψάξει πολύ, σου λέω, παίρνω την καλύτερη τιμή της αγοράς και προπάντων στη σωστή ποιότητα και ποσότητα. Πιο συνεπής γίνεται? Πιο ασφαλής γίνεται? Πιο οικονομικός γίνεται? Δεν γίνεται.
1: Τότε δώσε μου γρήγορα και εμένα το τηλέφωνο.
3: Πελαγιάδης. Δύναμη στο χώρο του υγραερίου. 11ο χιλιόμετρο Βόλου Νέα Σαχιάλη. Τηλέφωνο 24210-88811. www.gasgroup.gr.
4: Σφαίρα Θεσσαλίας.
5: Και ποιος είναι?
6: Καλησπέρα, κύριε διαχειριστή. Μία προσφορά για τα κοινόχρηστα να κάνουμε?
5: Κράτσια να νον ιντερέσα, δεν με νοιάζει.
6: Τι εννοείτε, δεν ενδιαφέρεστε?
5: Τις υποτέσεις μου, φρατέλο, αδερφάκι μου. Τις ριζόλβερε, τα σόλο, καταλαβες, τις καταρίζω μόνος μου με έναν τρόπο, καπίτο?
6: Θα σας κάνω μία προσφορά που δεν μπορείτε να αρνηθείτε.
5: Διπέντε, από ποια εταιρεία είστε?
6: Από την Αύρα Διαχείριση, Ντόν.
5: Από την Αύρα, επίτετο, σας περιμέναμε καιρό. Ένα εσπρεσάκι στον κύριο, παρακαλώ, καθίστε. Αύρα, κάνετε τις πιο καθαρές.

0: Η 5 Λάρισα και στο avragroup.gr. Μην τα βάφεις άλλο μαύρα. Κάλεσε την Avra.
1: Τηλεφωνήσιμο Avra και δεν μαυρίσιμο μαύρα, καπίτο.
0: Τέρματα μαύρα. Τώρα καθαρίζει Avra.
2: Πώς είπατε?
3: Κρύο. Ας γελάσω. Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
0: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Κατσαρίδες, αράχνες, σκορπιοί, ποντίκια, τερμίτες και άλλοι οικιακοί εχθροί. Αναλαμβάνουν οι ειδικοί. Αντιπέστ. Επαγγελματικές απεντομώσεις μειοκτονίες για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Για οποιοδήποτε πρόβλημα δίνουμε άμεση και αποτελεσματική λύση οικονομικά και με ασφάλεια. Διαθέτουμε και αποθητικά σκευάσματα φιδιών. Αντιπέστ. Υπεύθυνοι επιστήμονες Νίκος Καγκελάρης Γεωπόνος, Γιώργος Στατήρης Γεωπόνος. Κοντά σας 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα. Στο τηλέφωνο 2410-237-832. Αντιπέστ. Επαγγελματικές εξειδικευμένες λύσεις.
5: Μαμά, θέλω να μάθω αγγλικά και όταν μεγαλώσω να πάρω proficiency.
6: Φυσικά, παιδί μου.
7: Ατραπός μάθησης, παρακαλώ.
6: Καλημέρα σας. Θα ήθελα αγγλικά για το παιδί μου.
7: Βεβαίως. Πείτε μου τι χρειάζεστε και θα βρούμε μαζί το πρόγραμμα που του ταιριάζει.
6: Στην Ατραπό Μάθησης, κάθε μαθητής έχει το δικό του στόχο και τη δική του διαδρομή προς την επιτυχία. Μέση εκπαίδευση, ξένες γλώσσες και πληροφορική, με προσωπική καθοδήγηση, σύγχρονες μεθόδους και ουσιαστική γνώση. Ηρώων Πολυτεχνείου 122, Λάρισα. Τηλέφωνο 694 962 0286. Φροντιστήριο Ατραπός Μάθησης. Άγγελος Ματράκης. Learn something new.
8: Σφαίρα 101,6.

0: Επικοινωνία. Ενημέρωση. Προβολή. Καλείς στο 2410-256-907 για να συνδεθείς με το ενημερωτικό και διαφημιστικό τμήμα του αγαπημένου σου ραδιοφωνικού σταθμού. Σφαίρα 101,6. 90,7. Όλη η Θεσσαλία σε ένα ραδιόφωνο.
1: 101,6. Σφαίρα Θεσσαλίας.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Σφαίρα Θεσσαλίας.
2: Το γάλα μου! Πού πήγε το γάλα μου!
1: Ηρέμησε! Επιστρέψανε! Το θες γάλα ξαναγεμίζει το ποτήρι σας με 100% φρέσκο ποιοτικό γάλα από μικροφάρμες της Θεσσαλίας. Μοναδική γεύση, τοπική παραγωγή και ποιότητα που ξεχωρίζει. Αυτό είναι! Το θες! Θες γάλα! Γιατί κάποια πράγματα απλά τα θες. Μάθε περισσότερα στο thesgala.gr.
3: Γιώργο, θυμάσαι ότι πρέπει να πάμε να δούμε κουφώματα?
4: Ναι, το θυμάμαι.
3: Θέλεις λοιπόν να ανέβουμε στο showroom της Αλουμίλ στη Θεσσαλονίκη, να το συνδυάσουμε και με μια επίσκεψη στη μαμά μου?
4: Ξέρω, πού να τρέχουμε τώρα?
3: Οκ, τότε να πάμε στο showroom της Αλουμίλ στην Αθήνα, να δούμε και τους κουμπάρους μας.
4: Μήπως δεν τα αφήναμε? Πολύ κίνηση στην Αθήνα, βρε αγάπη μου.
3: Αχ, Γιώργο, για δες, τι λέει εδώ?
4: Τι λέει?
3: Μα δεν βλέπεις? Άνοιξε νέος σύγχρονος εκθεσιακός χώρος της Αλουμίλ στη Λάρισα. Εδώ δίπλα μας δηλαδή. Α, καλά. Θα πάμε στους ειδικούς. Γιώργο, Γιώργο.
4: Έφυγα!
3: Περίμενε με!
1: Πλέον δεν χρειάζεσαι δικαιολογίες. Το νέο showroom της Αλουμίλ στη Λάρισα είναι γεγονός. Έλα στον εκθεσιακό μας χώρο, στην Οδό Βόλου, για να δεις από κοντά κουφώματα αλουμινίου κορυφαίων επιδόσεων και μοντέρνας αισθητικής. Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφάλειας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
5: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
6: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
5: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Φέτιδο 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410-25-1212.
7: Γεια στα χέρια σου, Περικλή! Μα τι φωτεινά χρώματα! Τι τέλειες επιφάνειες! Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω!
8: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέχ!
7: Μα πόσο δίκιο είχες! Πάρα πολύ καλή επιλογή!
8: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο! Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα! Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε!
7: Φυσικά! Από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ!
9: Πάνω από 50.000 συνδυασμούς χρωμάτων της Χροτέχ θα τους βρείτε στο ανακαινισμένο κατάστημα του Χρόνη Σωτηρίου στα Φάρσαλα, Λαμίας 63, τηλέφωνο 2491-0-22907.
10: Κάθε ρίζα, κάθε φύλλο, κάθε καρπός χρειάζονται τη σωστή φροντίδα για να διατηρούν τη δύναμή τους. Και σε αυτή τη διαδρομή, ο χαλκός που επιλέγεις κάνει τη διαφορά. Στην Δεκάγκρο, εξελίξαμε τον χαλκό ώστε να φτάνει εκεί που πραγματικά τον χρειάζεται το φυτό. Δεκαστίν Κούπρεξ. Διασυστηματικός χαλκός με ψευδάργυρο, εμπλουτισμένος με την προηγμένη τεχνολογία Artin για υψηλή αξιοποίηση από το φυτό. Χάρη στην τεχνολογία Artin, ο χαλκός απορροφάται άμεσα και μετακινείται αποτελεσματικά σε όλο το φυτό, ενισχύοντας τη ζωτικότητα, τη φωτοσύνθεση και την εύρωστη ανάπτυξη. Dekastin Cuprex. Δεν είναι απλώς ένας χαλκός, είναι η εξέλιξη του χαλκού μέσα από την βιοδιέγερση. Dekagro. Μαζί στο αύριο. Σήμερα.
11: Λύσεις για κάθε εργασία, για κάθε εποχή. Ξυλεμπορική Κουσκοβίτη. Για τους επαγγελματίες του χώρου των κατασκευών. Πρωτοποριακά, εγγυημένα υλικά. Σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες του χώρου. Εύκολα στη χρήση και πολύ οικονομικά. Ξυλία για στέγες, υπόστεγα, ξύλινες επενδύσεις. Γυψοσανίδες Knauf. Μονωτικά υλικά Φιμπράν, Φελιζόλ και Πετροβάμβακας. Μελαμίνες MDF της Αλφαγου. Είδη επιπλοποιίας, ξυλεμπορική Κουσκοβίτη. Λαμίας 197, Φάρσαλα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία στο 2491 0 26 271.
1: 101,6.

δούναβες της καρδιάς μου σταμάτησε ξαφνικά να κυλά. Τα νερά του δεν πήγαιναν πουθενά. Και ό,τι αγάπησα και μ' αγάπησε, νόμισα πως χάθηκε στα σκοτεινά και παντοτινά.

θα μείνω ζωντανός ως το τέλος Δεκέμβρη του 99, μεσάνυχτα ακριβώς. Να κρατήσω τον όρκο που έχω δεθεί, το βάλς που σου υποσχέθηκα, και να υπάρχει μόνο αυτή, αυτή η στιγμή.

0: Καλησπέρα Θεσσαλία.
1: Σε αυτό το κόσμο, σε αυτό το χρόνο, κρατάω εσένα για οξυγόνο.
0: Τα τραγούδια της παρέας στο Σφαίρα. Κάθε Σάββατο στις 12 το μεσημέρι ακούτε τις 20 μεγαλύτερες επιτυχίες του Σφαίρα για την επόμενη εβδομάδα. Το επίσημο θεσσαλικό τσάρτ από τις συχνότητες του Σφαίρα κάθε Σάββατο στις 12. Μην τα βάφεις άλλο μαύρα. Κάλεσε την Αύρα. Αύρα Διαχείριση. Κοραϊ 5 Λάρισα.
2: Το τραγούδι της εβδομάδας στο Σφαίρα.

0: Καλησπέρα κύριε διαχειριστή. Μία προσφορά για τα κοινόχρηστα να κάνουμε.
1: Grazie, non mi interessa, δεν με νοιάζει.
0: Τι εννοείτε, δεν ενδιαφέρεστε.
1: Τις υποτέσεις μου, φρατέλο, αδερφάκι μου, τις ριζόλβερε da solo, καταλαβες, τις καταρίζω μόνος μου με έναν τρόπο, καπίτο.
0: Θα σας κάνω μία προσφορά που δεν μπορείτε να αρνηθείτε.
1: Depende, από ποια εταιρεία είστε?
0: Από την Αύρα Διαχείριση, Ντόν.
1: Από την Αύρα, επίτετο, σας περιμέναμε καιρό. Ένα εσπρεσάκι στον κύριο, παρακαλώ, καθίστε. Αύρα, κάνετε τις πιο καθ...

0: Κοράι 5 Λάρισα και στο avragroup.gr. Μην τα βάφεις άλλο μαύρα. Κάλεσε την Avra.
1: Τηλεφωνήσιμο Avra και δεν μαυρίσιμο μαύρα, καπίτο.
0: Τέρματα μαύρα. Τώρα καθαρίζει Avra. 101,6.

0: Ακούτε το μεγαλύτερο ραδιόφωνο της περιφέρειας. Σφαίρα Θεσσαλίας. 101,6. 90,7.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Τίτλοι ειδήσεων στο παραπέντε από τον Σφαίρα Θεσσαλίας. Ο επίμονος πληθωρισμός δεν μπορεί πλέον να αποδίδεται αποκλειστικά στο ενεργειακό κόστος και στις διεθνείς αναταράξεις. Πρόκειται για εξέλιξη σαφώς σοβαρότερη από ένα παροδικό κύμα ανατιμήσεων, καθώς διαβρώνει σταδιακά τη διεθνή ανταγωνιστικότητα και επιβαρύνει το εξωτερικό σωζύγιο της χώρας. Ξεπέρασαν τα επίπεδα πριν την έναρξη των εμπόλεμων συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή. Οι εξαγωγές αργού πετρελαίου από τις χώρες του κόλπου εκτός του Ιράν κατά τη διάρκεια της προηγούμενης εβδομάδας. Νομοθετική παρέμβαση ώστε να μπει τάξη στο άναρχο τοπίο που επικρατεί στις πλατφόρμες που υπάρχουν στην αγορά εργασίας. Προωθεί το αρμόδιο Υπουργείο. Ανάπτυξη 2,3% για το 27 και αποκλιμάκωση του πληθωρισμού στο 2,6%. Βλέπει το προσχέδιο του προϋπολογισμού που κατατέθηκε στη Βουλή. Καιρό στη Θεσσαλία έθριος με τη θερμοκρασία στους 26 βαθμούς Κελσίου.
0: Η μηχανή του χρόνου πηγαίνει σφαίρα στο παρελθόν.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Σφαίρα Θεσσαλίας.
2: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
3: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
2: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
3: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
2: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
3: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
2: Έλα! Δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
1: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Ποιος είναι?
5: Καλησπέρα κύριε διαχειριστή. Μία προσφορά για τα κοινόχρηστα να κάνουμε?
4: Grazie, αλλά non interessa, δεν με νοιάζει.
5: Τι εννοείτε, δεν ενδιαφέρεστε?
4: Τις υποτέσεις μου, φρατέλο, αδερφάκι μου, τις ριζόλβερε τα σόλο, καταλαβες, τις καταρίζω μόνος μου με έναν τρόπο, καπίτο?
5: Θα σας κάνω μία προσφορά που δεν μπορείτε να αρνηθείτε.
4: Depende, από ποια εταιρεία είστε?
5: Από την Αύρα Διαχείριση, Ντόν.
4: Από την Αύρα, επίτετο, σας περιμέναμε καιρό. Ένα εσπρεσάκι στον κύριο, παρακαλώ, καθίστε. Αύρα, κάνετε τις πιο καθαρές.

0: Σίκορα ή 5 Λάρισα και στο avragroup.gr. Μην τα βάφεις άλλο μαύρα. Κάλεσε την Αύρα.
1: Τηλεφωνήσιμο Αύρα και δεν μαυρίσιμο μαύρα, καπίτω.
0: Τέρματα μαύρα. Τώρα καθαρίζει Αύρα.
2: Δεν είναι θέμα θέλησης.
3: Δεν είναι επιλογή μου.
2: Έχω παχυσαρκία.
4: Η παχυσαρκία είναι χρόνια νόσος και η σωστή ενημέρωση είναι το πρώτο βήμα. Επισκέψου τον ειδικά διαμορφωμένο διαδραστικό χώρο από τη Φαρμασέρβ Λίλη και μάθε περισσότερα για την παχυσαρκία το Σάββατο 10 Οκτωβρίου 11 με 7 το απόγευμα στην πλατεία Σάπκα. Μια εκστρατεία ενημέρωσης από τη Φαρμασέρβ Λίλη με την υποστήριξη της ημερώες σας και του Ιατρικού Συλλόγου Λάρισας.
5: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
6: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Κατσαρίδες, αράχνες, σκορπιοί, ποντίκια, τερμίτες και άλλοι οικιακοί εχθροί. Αναλαμβάνουν οι ειδικοί. Αντιπέστ. Επαγγελματικές απεντομώσεις μειοκτονίες για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Για οποιοδήποτε πρόβλημα δίνουμε άμεση και αποτελεσματική λύση οικονομικά και με ασφάλεια. Διαθέτουμε και αποθητικά σκευάσματα φιδιών. Αντιπέστ, υπεύθυνοι επιστήμονες Νίκος Καγκελάρης Γεωπόνος, Γιώργος Τατήρης Γεωπόνος. Κοντά σας 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα, στο τηλέφωνο 2410-237-832. Αντιπέστ, επαγγελματικές εξειδικευμένες λύσεις.
8: Το σπίτι σου αξίζει στυλ, άνεση και ποιότητα που διαρκεί.
9: Δώσε στο χώρο σου προσωπικότητα. Έπιπλο Ελευθέρωβλου.
8: Ανακάλυψε μοναδικές συλλογές επίπλων δικής μας κατασκευής και κορυφαίων ιταλικών μπραντ.
9: Και τώρα, άψογη αισθητική και κορυφαία ποιότητα σε μια ολοκένουργια, πλήρως ανακαινισμένη έκθεση.
8: Έπιπλο Ελευθέρωβλου. Εργοστάσιο για έκθεση 1.500 τετραγωνικών μέτρων στο 10ο χιλιόμετρο Λάρισας Καρδίτσας.
9: Τηλέφωνο 2410-619-824.
8: Για περισσότερα, κάντε κλικ στο epiplopavlaelefteroglou.gr.
9: Έπιπλο Ελευθέρωβλου.
8: Για το σπίτι που ονειρευτήκατε.
10: Η παράδοση μας εμπνέει.
11: Οι ανάγκες και οι απαιτήσεις σας μας παρακινούν να συνεχίσουμε να σας προσφέρουμε κάθε μέρα ό,τι καλύτερο.
10: Καλλιγεύσεις. Συνεχίζουμε να ετοιμάζουμε αυθεντικές δημιουργίες ζύμης με όρεξη, νεράκι και αγάπη. Όπως τότε.
11: Πίτες με φύλλο ανοιγμένο μόνο στον πλάστη.
10: Πίτες διαφόρων γεύσεων ασυναγώνιστης ποιότητας.
11: Παραδοσιακά ζυμαρικά, εποχιακά γλυκά.
10: Καλλιγεύσεις. Με ολοκληρωμένες λύσεις για πάσης φύσεως κοινωνική εκδήλωση.
11: Στον πεζόδρομο πλατείας Μικρού Προφήτη Ηλία, Λάρισα.
10: Τηλέφωνο για delivery 2410-811-315. Στο box και στο e-food.
11: Καλλιγεύσεις. Αυθεντική επιλογή.
12: 101,6. Σφαίρα.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Σφαίρα Θεσσαλίας.
2: Καλώς τον Περικλή.
3: Πώς πάνε οι δουλειές?
4: Μόλις τελείωσα το σπίτι της κυρίας Μέρης με τα χρώματα της Χροτέχ.
5: Άλλο πράγμα. Ξεκούραστο βάψιμο. Κάλυψε τους λερωμένους τείχους τόσο εύκολα. Και στο πάτωμα. Σταγόνα. Άσε που η επιφάνεια δείχνει βελούδινη. Τελικά το καλό χρώμα σε ανταμείβει.
2: Εμδεστόπα. Βάψε με Χροτέχ και θα με θυμηθείς.
4: Γι' αυτό πιάσε άλλο ένα δοχείο πλαστικό Χροτέχ για τη δουλειά που ξεκινάω αύριο.
2: Περικλή, με Χροτέχ βγαίνεις πάντα ασπροπρόσωπος.
6: Πάνω από 50.000 συνδυασμούς χρωμάτων της Χροτέχ θα τους βρείτε στο ανακαινισμένο κατάστημα του Χρόνη Σωτηρίου στα Φάρσαλα. Λαμία 63. Τηλέφωνο 24910 22907.
7: Γιώργο, θυμάσαι ότι πρέπει να πάμε να δούμε κουφώματα?
8: Ναι, το θυμάμαι.
7: Θέλεις λοιπόν να ανέβουμε στο showroom της Αλουμίλ στη Θεσσαλονίκη? Να το συνδυάσουμε και με μια επίσκεψη στη μαμά μου.
8: Ξέρω εγώ πού να τρέχουμε τώρα.
7: Οκ. Τότε να πάμε στο showroom της Αλουμίλ στην Αθήνα. Να δούμε και τους κουμπάρους μας.
8: Μήπως δεν τα αφήναμε. Πολύ κίνηση στην Αθήνα, βρε αγάπη μου.
7: Αχ, Γιώργο, για δες. Τι λέει εδώ?
8: Τι λέει?
7: Μα δεν βλέπεις? Άνοιξε νέος σύγχρονος εκθεσιακός χώρος της Αλουμίλ στη Λάρισα. Εδώ δίπλα μας δηλαδή. Α, καλά. Θα πάμε στους ειδικούς. Γιώργο. Γιώργο!
8: Έφυγα!
7: Περίμενε με!
9: Πλέον δεν χρειάζεσαι δικαιολογίες. Το νέο showroom της Αλουμίλ στη Λάρισα είναι γεγονός. Έλα στον εκθεσιακό μας χώρο, στην Οδό Βόλου, για να δεις από κοντά κουφώματα αλουμινίου κορυφαίων επιδόσεων και μοντέρνας αισθητικής.
10: Λύσεις για κάθε εργασία, για κάθε εποχή. Ξυλεμπορική Κουσκοβίτη. Για τους επαγγελματίες του χώρου των κατασκευών. Πρωτοποριακά, εγγυημένα υλικά. Σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες του χώρου. Εύκολα στη χρήση και πολύ οικονομικά. Ξυλία για στέγες, υπόστεγα, ξύλινες επενδύσεις. Γυψοσανίδες Knauf. Μονωτικά υλικά Φιμπράν, Φελιζόλ και Πετροβάμβακας. Μελαμίνες MDF της Αλφαγου. Είδη επιπλοποιίας, ξυλεμπορική Κουσκοβίτη. Λαμίας 197, Φάρσαλα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία στο 24910 26271.
11: 101,6. Σφαίρα.

0: αγαπημένο σου ραδιόφωνο σε ακολουθεί όπου κι αν είσαι.
1: Πληκτρολογεί σωστά. Σφαίρα.gr και ταξιδεύεις μαζί του.
2: 101,6.

0: ακούτε το μεγαλύτερο ραδιόφωνο της περιφέρειας. Σφαίρα Θεσσαλίας 101,6 90,7.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, τίτλοι ειδήσεων στο παραπέντε από τον Σφαίρα Θεσσαλίας. Η δημοσιονομική υπεραπόδοση που προβλέπει το σχέδιο προϋπολογισμού τροφοδοτείται σε μεγάλο βαθμό από τον πληθωρισμό και τους φόρους κατανάλωσης. Ενώ δεν είναι προετοιμασμένος για μια κρίση ιδιωτικού χρέους. Αύξηση 2,8% στις συντάξεις από τον 1η Ιανουαρίου 2027 για το σύνολο των συνταξιούχων. Προβλέπει το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού. 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ το μέχρι τώρα κόστος της στήριξης για την ενεργειακή κρίση. Σταγόνα στον ωκεανό που δεν λύνει σε καμία περίπτωση το πρόβλημα των πολιτών. Εντός του μήνα η ενίσχυση για τις ζωοτροφές σε όλη την Ελλάδα σύμφωνα με τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης. Καιρός στη Θεσσαλία έθριος με τη θερμοκρασία στους 26 βαθμούς Κελσίου.
0: Η μηχανή του χρόνου πηγαίνει σφαίρα στο παρελθόν.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Κουμπάρε, η τιμή του πετρελαίου έχει ξεπεράσει κάθε όριο. Τι θα κάνουμε? Α, ξέχασα. Εσύ μια χαρά. Έχεις ξύλα, πέλετ.
2: Ποια ξύλα, ποια πέλετ. Εδώ και 2 χρόνια και ο υγραέριο θέρμανσης και φυσικά από τον Πελαγιάδη.
1: Και γιατί υγραέριο θέρμανσης και μόνο από τον Πελαγιάδη?
2: Καταρχήν δεν αγόρασα τη δεξαμενή. Την νίκιασα από τον Πελαγιάδη. Σε κάθε φωδιασμό μου ελέγχουν τη δεξαμενή. Με τροφοδοτούν με υγραέριο άμεσα

0: και γρήγορα. Και επειδή το έχω ψάξει πολύ, σου λέω, παίρνω την καλύτερη τιμή της αγοράς και προπάντων στη σωστή ποιότητα και ποσότητα. Πιο συνεπής γίνεται, πιο ασφαλής γίνεται, πιο οικονομικός γίνεται. Δεν γίνεται.
1: Τότε δώσε μου γρήγορα και εμένα το τηλέφωνο.
2: Πελαγιάδης. Δύναμη στο χώρο του Υγραερίου. 11 χιλιόμετρο Βόλου Νέα Σαχιάρη. Τηλέφωνο 24210 88811. www.gasgroup.gr.
3: Σφαίρα Θεσσαλίας.
4: Πώς είπατε?
5: Κρύο. Ας γελάσω.
4: Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
6: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Κατσαρίδες, αράχνες, σκορπιοί, ποντίκια, τερμίτες και άλλοι οικιακοί εχθροί. Αναλαμβάνουν οι ειδικοί. Αντιπέστ. Επαγγελματικές απεντομώσεις μειοκτονίες για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Για οποιοδήποτε πρόβλημα δίνουμε άμεση και αποτελεσματική λύση οικονομικά και με ασφάλεια. Διαθέτουμε και αποθητικά σκευάσματα φιδιών. Αντιπέστ. Υπεύθυνοι επιστήμονες Νίκος Καγκελάρης Γεωπόνος, Γιώργος Στατήρης Γεωπόνος. Κοντά σας 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα. Στο τηλέφωνο 2410-237-832. Αντιπέστ. Επαγγελματικές εξειδικευμένες λύσεις.
8: Μαμά, θέλω να μάθω αγγλικά και όταν μεγαλώσω να πάρω proficiency.
9: Φυσικά, παιδί μου.
10: Ατραπός μάθησης, παρακαλώ.
9: Καλημέρα σας. Θα ήθελα αγγλικά για το παιδί μου.
10: Βεβαίως. Πείτε μου τι χρειάζεστε και θα βρούμε μαζί το πρόγραμμα που του ταιριάζει.
9: Στην Ατραπό Μάθησης, κάθε μαθητής έχει το δικό του στόχο και τη δική του διαδρομή προς την επιτυχία. Μέση εκπαίδευση, ξένες γλώσσες και πληροφορική, με προσωπική καθοδήγηση, σύγχρονες μεθόδους και ουσιαστική γνώση. Ηρώων Πολυτεχνείου 122, Λάρισα. Τηλέφωνο 694-962-0286. Φροντιστήριο Ατραπός Μάθησης. Άγγελος Ματράκης. Learn something new.
11: Η παράδοση μας εμπνέει.
12: Οι ανάγκες και οι απαιτήσεις σας μας παρακινούν να συνεχίσουμε να σας προσφέρουμε κάθε μέρα ό,τι καλύτερο.
11: Καλλιγεύσεις. Συνεχίζουμε να ετοιμάζουμε αυθεντικές δημιουργίες ζύμης με όρεξη, νεράκι και αγάπη. Όπως τότε.
12: Πίτες με φύλλο ανοιγμένο μόνο στον πλάστη.
11: Πίτες διαφόρων γεύσεων ασυναγώνιστης ποιότητας.
12: Παραδοσιακά ζυμαρικά εποχιακά γλυκά.
11: Καλλιγεύσεις. Με ολοκληρωμένες λύσεις για πάσης φύσεως κοινωνική εκδήλωση.
12: Στον πεζόδρομο πλατείας Μικρού Προφήτη Ηλία, Λάρισα.
11: Τηλέφωνο για delivery 2410-811-315. Στο box και στο e-food.
12: Καλλιγεύσεις. Αυθεντική επιλογή.
13: Σφαίρα 101,6.

0: Επικοινωνία, ενημέρωση, προβολή. Καλείς στο 2410-256-907 για να συνδεθείς με το ενημερωτικό και διαφημιστικό τμήμα του αγαπημένου σου ραδιοφωνικού σταθμού. Σφαίρα 101,6, 90,7. Όλη η Θεσσαλία σε ένα ραδιόφωνο.
1: 101,6. Σφαίρα Θεσσαλίας.

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Σφαίρα Θεσσαλίας.
2: Ποιος είναι?
3: Καλησπέρα κύριε διαχειριστή. Μία προσφορά για τα κοινόχρηστα να κάνουμε?
2: Grazie, non mi interessa, δεν με νοιάζει.
3: Τι εννοείτε, δεν ενδιαφέρεστε?
2: Τις υποθέσεις μου, φρατέλο, αδερφάκι μου, τις ριζόλβερε τα σόλο, καταλαβες, τις καταρίζω μόνος μου με έναν τρόπο, καπίτο?
3: Θα σας κάνω μία προσφορά που δεν μπορείτε να αρνηθείτε.
2: Διπέντε, από ποια εταιρεία είστε?
3: Από την Αύρα Διαχείριση, Ντόν.
2: Από την Αύρα, επίτε το, σας περιμέναμε καιρό. Ένα εσπρεσάκι στον κύριο, παρακαλώ, καθίστε. Αύρα, κάνετε τις πιο καθαρές.

0: Κρήτη, Κοραϊ 5 Λάρισα και στο avragroup.gr. Μην τα βάφει άλλο μαύρα. Κάλεσε την Αύρα.
1: Τηλεφωνήσιμο Αύρα και δεν μαυρίσιμο μαύρα, καπίτο.
0: Τέρματα μαύρα. Τώρα καθαρίζει Αύρα.
2: Γιώργο, θυμάσαι ότι πρέπει να πάμε να δούμε κουφώματα?
3: Ε, ναι, το θυμάμαι.
2: Θέλεις λοιπόν να ανέβουμε στο showroom της Αλουμίλ στη Θεσσαλονίκη, να το συνδυάσουμε και με μια επίσκεψη στη μαμά μου?
3: Ξέρω, πού να τρέχουμε τώρα?
2: Οκ, τότε να πάμε στο showroom της Αλουμίλ στην Αθήνα, να δούμε και τους κουμπάρους μας.
3: Μήπως δεν τα αφήναμε? Πολύ κίνηση στην Αθήνα, βρε αγάπη μου.
2: Αχ, Γιώργο, για δες, τι λέει εδώ?
3: Τι λέει?
2: Μα δεν βλέπεις? Άνοιξε νέος σύγχρονος εκθεσιακός χώρος της Αλουμίλ στη Λάρισα. Εδώ δίπλα μας δηλαδή. Α, καλά. Θα πάμε στους ειδικούς. Γιώργο, Γιώργο.
3: Έφυγα!
2: Περίμενε με!
4: Πλέον δεν χρειάζεσαι δικαιολογίες. Το νέο showroom της Αλουμίλ στη Λάρισα είναι γεγονός. Έλα στον εκθεσιακό μας χώρο, στην Οδό Βόλου, για να δεις από κοντά κουφώματα αλουμινίου κορυφαίων επιδόσεων και μοντέρνας αισθητικής.
2: Τσακολακό! Εσείς, τι φάση!
5: Δήμητρα, 17 ετών, μόλις δοκίμασε ένα τσοκολόκο και έπαθε τσοκομπλόκο.
4: Φρέσκο γάλα από μικροφάρμες της Θεσσαλίας, πλούσια σοκολάτα και 100% απόλαυση. Τσοκολόκο, το νέο σοκολατούχο γάλα που σε απογειώνει. Κυκλοφορεί στα καλύτερα ψυχία από τη Θες Γάλα. Μάθε περισσότερα στο thesgala.gr.
6: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Στη Θρέψη όλοι μιλούν για το τι προσφέρουν στο φυτό. Στην Δεκάγκρο μιλάμε για το τι πραγματικά μπορεί να αξιοποιήσει. Κάθε σταγόνα που του δίνεις δεν αρκεί μόνο να το θρέψει, πρέπει και να δουλεύει μαζί του. Δεκαστίν, νέα γενιά υγρών λιπασμάτων από την Δεκάγκρο. Με τεχνολογία Artin για στοχευμένη θρέψη και ισχυρή βιοδιέγερση. Χάρη στο προηγμένο σύμπλεγμα βιοδραστικών μορίων Artin, το φυτό αξιοποιεί καλύτερα τα θρεπτικά στοιχεία, ενεργοποιεί τον μεταβολισμό του και ενισχύει την αντοχή του για να αποδίδει περισσότερο ακόμη και όταν οι συνθήκες δυσκολεύουν. Decastin. Βιοδιέγερση σε κάθε σταγόνα. Decagro. Μαζί στο αύριο. Σήμερα.
8: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
9: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
8: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
9: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Φέτιδο 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410-25-1212.
10: Καλώς τον Περικλή.
11: Πώς πάνε οι δουλειές?
12: Μόλις τελείωσα το σπίτι της κυρίας Μέρης με τα χρώματα της Κροτέχ.
13: Άλλο πράγμα. Ξεκούραστο βάψιμο. Κάλυψε τους λερωμένους τοίχους τόσο εύκολα. Και στο πάτωμα. Σταγόνα. Άσε που η επιφάνεια δείχνει βελούδινη. Τελικά το καλό χρώμα σε ανταμείβει.
10: Ενδεστόπα. Βάψε με Κροτέχ. Και θα με θυμηθείς.
12: Γι' αυτό πιάσε άλλο ένα δοχείο πλαστικό Χροτέχ για τη δουλειά που ξεκινάω αύριο.
10: Περικλή, με Χροτέχ βγαίνεις πάντα ασπροπρόσωπος.
14: Πάνω από 50.000 συνδυασμούς χρωμάτων της Χροτέχ θα τους βρείτε στο ανακαινισμένο κατάστημα του Χρόνη Σωτηρίου στα Φάρσαλα. Λαμίας 63. Τηλέφωνο 2491-0-22907.
15: Λύσεις για κάθε εργασία, για κάθε εποχή. Ξυλεμπορική Κουσκοβίτη. Για τους επαγγελματίες του χώρου των κατασκευών. Πρωτοποριακά, εγγυημένα υλικά. Σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες του χώρου. Εύκολα στη χρήση και πολύ οικονομικά. Ξυλία για στέγες, υπόστεγα, ξύλινες επενδύσεις. Γυψοσανίδες Knauf. Μονωτικά υλικά Φιμπράν, Φελιζόλ και Πετροβάμβακας. Μελαμίνες NDF της Αλφαγου. Είδη επιπλοποιίας. Ξυλεμπορική Κουσκοβίτη. Λαμίας 197, Φάρσαλα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία στο 24910 26271.
11: 101,6.

0: είναι.
1: Καλησπέρα κύριε διαχειριστή. Μία προσφορά για τα κοινόχρηστα να κάνουμε.
0: Grazie alla non interessa. Δεν με νοιάζει.
1: Τι εννοείτε, δεν ενδιαφέρεστε.
0: Τις υποτέσεις μου, φρατέλο, αδερφάκι μου, τις ριζόλβερε da solo. Καταλαβες, τις καταρίζω μόνος μου με έναν τρόπο, καπίτο.
1: Θα σας κάνω μία προσφορά που δεν μπορείτε να αρνηθείτε.
0: Depende από ποια εταιρεία είστε.
1: Από την Αύρα Διαχείριση, Ντόν.
0: Από την Αύρα, επίτετο, σας περιμέναμε καιρό. Ένα εσπρεσάκι στον κύριο, παρακαλώ, καθίστε. Αύρα, κάνετε τις πιο καθ...

0: επιχείρηση. Κοράει 5 Λάρισα και στο avragroup.gr. Μην τα βάφεις άλλο μαύρα. Κάλεσε την Avra.
1: Τηλεφωνήσιμο Avra και δεν μαυρίσιμο μαύρα, καπίτω.
0: Τέρματα μαύρα. Τώρα καθαρίζει Avra. 101,6.

0: Ακούτε το μεγαλύτερο ραδιόφωνο της περιφέρειας. Σφαίρα Θεσσαλίας 101,6 90,7.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Τίτλοι ειδήσεων στο παραπέντε από τον Σφαίρα Θεσσαλίας. Η δημοσιονομική υπεραπόδοση που προβλέπει το σχέδιο προϋπολογισμού τροφοδοτείται σε μεγάλο βαθμό από τον πληθωρισμό και τους φόρους κατανάλωσης. Ενώ δεν είναι προετοιμασμένος για μια κρίση ιδιωτικού χρέους. Αύξηση 2,8% στις συντάξεις από την 1η Ιανουαρίου 2027 και το σύνολο των συνταξιούχων. Προβλέπει το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού. 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ το μέχρι τώρα κόστος της στήριξης για την ενεργειακή κρίση. Σταγόνα στον ωκεανό που δεν λύνει σε καμία περίπτωση το πρόβλημα των πολιτών. Εντός του μήνα η ενίσχυση για τις ζωοτροφές σε όλη την Ελλάδα σύμφωνα με τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης. Καιρός στη Θεσσαλία έθριος με τη θερμοκρασία στους 26 βαθμούς Κελσίου.
0: Η μηχανή του χρόνου πηγαίνει σφαίρα στο παρελθόν.

0: Έχει τέσσερις.
1: Σφαίρα Θεσσαλίας.
2: Δεν είναι θέμα θέλησης.
3: Δεν είναι επιλογή μου.
2: Έχω παχυσαρκία.
4: Η παχυσαρκία είναι χρόνια νόσος και η σωστή ενημέρωση είναι το πρώτο βήμα. Επισκέψου τον ειδικά διαμορφωμένο διαδραστικό χώρο από τη Φαρμασέρβ Λίλη και μάθε περισσότερα για την παχυσαρκία το Σάββατο 10 Οκτωβρίου 11 με 7 το απόγευμα στην πλατεία Σάπκα. Μια εκστρατεία ενημέρωσης από τη Φαρμασέρβ Λίλη με την υποστήριξη της ημερώες σας και του Ιατρικού Συλλόγου Λάρισας.
5: Το σπίτι σου αξίζει στυλ, άνεση και ποιότητα που διαρκεί.
6: Δώσε στο χώρο σου προσωπικότητα. Έπιπλο Ελευθέροβλου.
5: Ανακάλυψε μοναδικές συλλογές επίπλων δικής μας κατασκευής και κορυφαίων ιταλικών μπραντ.
6: Και τώρα, άψογη αισθητική και κορυφαία ποιότητα σε μια ολοκένουργια, πλήρως ανακαινισμένη έκθεση.
5: Έπιπλο Ελευθέροβλου. Εργοστάσιο για έκθεση 1.500 τετραγωνικών μέτρων στο 10ο χιλιόμετρο Λάρισας Καρδίτσας.
6: Τηλέφωνο 2410 619 824.
5: Για περισσότερα, κάντε κλικ στο epiplopavlaelevtheroglou.gr.
6: Έπιπλο Ελευθέροβλου.
5: Για το σπίτι που ονειρευτήκατε.
1: Κατσαρίδες, αράχνες, σκορπιοί, ποντίκια, τερμίτες και άλλοι οικιακοί εχθροί. Αναλαμβάνουν οι ειδικοί. Αντιπέστ. Επαγγελματικές απεντομώσεις μειοκτονίες για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Για οποιοδήποτε πρόβλημα δίνουμε άμεση και αποτελεσματική λύση οικονομικά και με ασφάλεια. Διαθέτουμε και αποθητικά σκευάσματα φιδιών. Αντιπέστ, υπεύθυνοι επιστήμονες Νίκος Καγκελάρης Γεωπόνος, Γιώργος Στατήρης Γεωπόνος. Κοντά σας 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα, στο τηλέφωνο 2410-237-832. Αντιπέστ, επαγγελματικές εξειδικευμένες λύσεις.
7: 101,6 Σφαίρα.

0: Η ώρα είναι 4:30. Σφαίρα.
1: Καλώς τον Περικλή.
2: Πώς πάνε οι δουλειές?
3: Μόλις τελείωσα το σπίτι της κυρίας Μέρης με τα χρώματα της Χροτέχ. Άλλο πράγμα. Ξεκούραστο βάψιμο. Κάλυψε τους λερωμένους τοίχους τόσο εύκολα. Και στο πάτωμα. Σταγόνα. Άσε που η επιφάνεια δείχνει βελούδινη. Τελικά το καλό χρώμα σε ανταμείβει.
1: Εμδεστόπα. Βάψε με Χροτέχ και θα με θυμηθείς.
3: Γι' αυτό πιάσε άλλο ένα δοχείο πλαστικό Χροτέχ για τη δουλειά που ξεκινάω αύριο.
1: Περικλή, με Χροτέχ βγαίνεις πάντα ασπροπρόσωπος.
4: Πάνω από 50.000 συνδυασμούς χρωμάτων της Χροτέχ θα τους βρείτε στο ανακαινισμένο κατάστημα του Χρόνη Σωτηρίου στα Φάρσαλα. Λαμίας 63. Τηλέφωνο 24 91 0 22 907.
5: Και ποιος είναι?
6: Καλησπέρα κύριε διαχειριστή. Μία προσφορά για τα κοινόχρηστα να κάνουμε?
5: Grazie, αλλά non interessa, δεν με νοιάζει.
6: Τι εννοείτε, δεν ενδιαφέρεστε?
5: Τις υποτέσεις μου, φρατέλο, αδερφάκι μου, τις ριζόλβερε da solo, καταλαβες, τις καταρίζω μόνος μου με έναν τρόπο, καπίτο?
6: Θα σας κάνω μία προσφορά που δεν μπορείτε να αρνηθείτε.
5: Διπέντε, από ποια εταιρεία είστε?
6: Από την Αύρα Διαχείριση, Ντόν.
5: Από την Αύρα, επίτε το, σας περιμέναμε καιρό. Ένα εσπρεσάκι στον κύριο, παρακαλώ, καθίστε. Αύρα, κάνετε τις πιο καθαρές.

0: Κοράι 5 Λάρισα και στο avragroup.gr. Μην τα βάφεις άλλο μαύρα. Κάλεσε την Αύρα.
1: Τηλεφωνήσιμο Αύρα και δεν μαυρίσιμο μαύρα, καπίτω.
0: Τέρματα μαύρα. Τώρα καθαρίζει Αύρα.
2: Γιώργο, θυμάσαι ότι πρέπει να πάμε να δούμε κουφώματα?
3: Ναι, το θυμάμαι.
2: Θέλεις λοιπόν να ανέβουμε στο showroom της Αλουμίλ στη Θεσσαλονίκη, να το συνδυάσουμε και με μια επίσκεψη στη μαμά μου?
3: Ξέρω, μα πού να τρέχουμε τώρα?
2: Οκ, τότε να πάμε στο showroom της Αλουμίλ στην Αθήνα, να δούμε και τους κουμπάρους μας.
3: Μήπως δεν τα αφήναμε? Πολύ κίνηση στην Αθήνα, βρε αγάπη μου.
2: Αχ, Γιώργο, για δες, τι λέει εδώ?
3: Τι λέει?
2: Μα δεν βλέπεις? Άνοιξε νέος σύγχρονος εκθεσιακός χώρος της Αλουμίλ στη Λάρισα. Εδώ δίπλα μας δηλαδή. Α, καλά. Θα πάμε στους ειδικούς. Γιώργο, Γιώργο.
3: Έφυγα!
2: Περίμενε με!
4: Πλέον δεν χρειάζεσαι δικαιολογίες. Το νέο showroom της Αλουμίλ στη Λάρισα είναι γεγονός. Έλα στον εκθεσιακό μας χώρο, στην Οδό Βόλου, για να δεις από κοντά κουφώματα αλουμινίου κορυφαίων επιδόσεων και μοντέρνας αισθητικής. Εποφεληθείτε κι εσείς από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. Όσοι το έκαναν μπορούν να σας μιλήσουν για τη διαφορά. Εμείς στην Ξυλεμπορική Κουσκοβίτη μπορούμε να σας καθοδηγήσουμε σε όλα. Να αναλάβουμε την προμήθεια των υλικών αλλά και την εφαρμογή τους για την ενεργειακή αναβάθμιση της κατοικίας σας με τα κορυφαία προϊόντα. Ξυλεμπορική Κουσκοβίτη. Για ολοκληρωμένες λύσεις σας προσφέρουμε ακόμα καύσιμη ύλη σε καυσόξυλα και πέλετ με μέγιστη απόδοση και στη χαμηλότερη τιμή. Ξυλεμπορική Κουσκοβίτη. Λαμίας 197 Φάρσαλα και στο 24910 26271 για όλη τη Θεσσαλία.
5: 101,6 Σφαίρα.

0: αγαπημένο σου ραδιόφωνο σε ακολουθεί όπου και αν είσαι.
1: Πληκτρολογεί σωστά. Σφαίρα.gr και ταξιδεύεις μαζί του.
2: 101,6.

0: Ακούτε το μεγαλύτερο ραδιόφωνο της περιφέρειας. Σφαίρα Θεσσαλίας 101,6 90,7.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Τίτλοι ειδήσεων στο παραπέντε από τον Σφαίρα Θεσσαλίας. Η δημοσιονομική υπεραπόδοση που προβλέπει το σχέδιο προϋπολογισμού τροφοδοτείται σε μεγάλο βαθμό από τον πληθωρισμό και τους φόρους κατανάλωσης. Ενώ δεν είναι προετοιμασμένος για μια κρίση ιδιωτικού χρέους. Αύξηση 2,8% στις συντάξεις από την 1η Ιανουαρίου 2027 για το σύνολο των συνταξιούχων. Προβλέπει το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού. 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ το μέχρι τώρα κόστος της στήριξης για την ενεργειακή κρίση. Σταγόνα στον ωκεανό που δεν λύνει σε καμία περίπτωση το πρόβλημα των πολιτών. Εντός του μήνα η ενίσχυση για τις ζωοτροφές σε όλη την Ελλάδα σύμφωνα με τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης. Καιρός στη Θεσσαλία έθριος με τη θερμοκρασία στους 26 βαθμούς Κελσίου.
0: Η μηχανή του χρόνου πηγαίνει σφαίρα στο παρελθόν.

0: Κουμπάρε, η τιμή του πετρελαίου έχει ξεπεράσει κάθε όριο. Τι θα κάνουμε? Α, ξέχασα. Εσύ μια χαρά. Έχεις ξύλα, πέλετ.
1: Ποια ξύλα, ποια πέλετ. Εδώ και 2 χρόνια και ο υγραέριο θέρμανσης και φυσικά από τον Πελαγιάδη.
0: Και γιατί υγραέριο θέρμανσης και μόνο από τον Πελαγιάδη?
1: Καταρχήν δεν αγόρασα τη δεξαμενή. Την νίκιασα από τον Πελαγιάδη. Σε κάθε φωδιασμό μου ελέγχουν τη δεξαμενή. Με τροφοδοτούν με υγραέριο άμεσα και γρήγορα. Και επειδή το έχω ψάξει πολύ, σου λέω, παίρνω την καλύτερη τιμή της αγοράς και προπάντων στη σωστή ποιότητα και ποσότητα. Πιο συνεπής γίνεται, πιο ασφαλής γίνεται, πιο οικονομικός γίνεται. Ε, δεν γίνεται.
0: Τότε δώσε μου γρήγορα και εμένα το τηλέφωνο.
2: Πελαγιάδης. Δύναμη στο χώρο του υγραερίου. 11ο χιλιόμετρο Βόλου Νέα Σακχιάλη. Τηλέφωνο 24210-88811. www.gasgroup.gr.
3: Σφαίρα Θεσσαλίας.
4: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
5: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
4: Α, ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
5: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
4: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
5: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
4: Έλα! Δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
6: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
8: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Το σπίτι σου αξίζει στυλ, άνεση και ποιότητα που διαρκεί.
10: Δώσε στο χώρο σου προσωπικότητα. Έπιπλο Ελευθέροβλου.
9: Ανακάλυψε μοναδικές συλλογές επίπλων δικής μας κατασκευής και κορυφαίων ιταλικών μπραντ.
10: Και τώρα, άψογη αισθητική και κορυφαία ποιότητα σε μια ολοκένουργια, πλήρως ανακαινισμένη έκθεση.
9: Έπιπλο Ελευθέροβλου. Εργοστάσιο για έκθεση 1.500 τετραγωνικών μέτρων στο 10ο χιλιόμετρο Λάρισας Καρδίτσας.
10: Τηλέφωνο 2410-619-824.
9: Για περισσότερα, κάντε κλικ στο epiplopavlaelevtheroglou.gr.
10: Έπιπλο Ελευθέροβλου.
9: Για το σπίτι που ονειρευτήκατε.
11: Μαμά, θέλω να μάθω αγγλικά και όταν μεγαλώσω να πάρω proficiency.
12: Φυσικά, παιδί μου.
13: Ατραπός μάθησης, παρακαλώ.
12: Καλημέρα σας. Θα ήθελα αγγλικά για το παιδί μου.
13: Βεβαίως. Πείτε μου τι χρειάζεστε και θα βρούμε μαζί το πρόγραμμα που του ταιριάζει.
12: Στην Ατραπό Μάθησης, κάθε μαθητής έχει το δικό του στόχο και τη δική του διαδρομή προς την επιτυχία. Μέση εκπαίδευση, ξένες γλώσσες και πληροφορική, με προσωπική καθοδήγηση, σύγχρονες μεθόδους και ουσιαστική γνώση. Ηρώων Πολυτεχνείου 122, Λάρισα. Τηλέφωνο 694-962-0286. Φροντιστήριο Ατραπός Μάθησης. Άγγελος Ματράκης. Learn something new.
14: Κοτόπουλα Βελεστίνου, Ρέβης Βασίλης, από το 1977.
15: Εκεί ξέρουν τα πάντα για τα κοτόπουλα. Πουλάκια, κόκκινα, άσπρα, κρέατοπαραγωγής και μαύρα για αυγά.
14: Κότες αυγοπαραγωγής, άσπρες, κόκκινες, μαύρες και πετρωτές.
15: Γαλόπουλα, λευκά και μπροζέ.
14: Η μεγαλύτερη ποικιλία στις καλύτερες τιμές για εκτροφής, εμπόρους και ιδιώτες.
15: Από το 1977, εγγύηση στην ποιότητα, εμπιστοσύνη στο όνομα.
14: Κοτόπουλα Ρέβης Βασίλης, στο Βελεστίνο Βόλου.
15: Τηλέφωνα 242-50-22-227 και 69-92-396-791.
6: Σφαίρα 101,6.

90,7. Σφαίρα Θεσσαλίας.

Επικοινωνία. Ενημέρωση. Προβολή. Καλείς στο 2410-256-907 για να συνδεθείς με το ενημερωτικό και διαφημιστικό τμήμα του αγαπημένου σου ραδιοφωνικού σταθμού. Σφαίρα 101,6. 90,7. Όλη η Θεσσαλία σε ένα ραδιόφωνο. 101,6.

0: σφαίρα Θεσσαλίας.
1: Γύρω μιλάνε με ακατάληπτα λόγια. Ούτε ξέρουν που πάνε και στο βάζουν στα πόδια. Όλοι βάζουν στόχους, μα κανείς δεν τους πιάνει. Θέλουν κάποιον δικό τους, μα κανείς δεν τους κάνει. Όλοι γύρω μας ψάχνουν τη μεγάλη ευκαιρία. Τις ζωές τους τις φτιάχνουν λες και είναι αγκαρία. Όλοι σαν να φοβούνται μη και δουν την αλήθεια. Με τα δόντια

λάθος, μη μου λες πως συντροπή. Άσε με να βρω μονάχος, ποιο το τέλος, ποια η αρχή. Άσε με μονάχο μου να νιώσω την ουσία μέσα σε όλα που έχεις πει. Αναπήρηση μου παίρνεις, θα θυμώσω και το ξέρεις, αν με χάσεις ετοιμή.

εμένα κουραστώ. Ας εμένα έρθω μονάχος και συγγνώμη να σου πω. Έχω πολύ καιρό να κοροϊδεύω.

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Σφαίρα Θεσσαλίας.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Γιώργο, θυμάσαι ότι πρέπει να πάμε να δούμε κουφώματα?
4: Ναι, το θυμάμαι.
3: Θέλεις λοιπόν να ανέβουμε στο showroom της Αλουμίλ στη Θεσσαλονίκη, να το συνδυάσουμε και με μια επίσκεψη στη μαμά μου?
4: Ξέρω, μα πού να τρέχουμε τώρα?
3: Οκ, τότε να πάμε στο showroom της Αλουμίλ στην Αθήνα, να δούμε και τους κουμπάρους μας.
4: Μήπως δεν τα αφήναμε? Πολύ κίνηση στην Αθήνα, βρε αγάπη μου.
3: Αχ, Γιώργο, για δες, τι λέει εδώ?
4: Τι λέει?
3: Μα δεν βλέπεις? Άνοιξε νέος σύγχρονος εκθεσιακός χώρος της Αλουμίλ στη Λάρισα. Εδώ δίπλα μας δηλαδή. Α, καλά, θα πάμε στους ειδικούς. Γιώργο.
4: Έφυγα!
3: Περίμενε με!
5: Πλέον δεν χρειάζεσαι δικαιολογίες. Το νέο showroom της Αλουμίλ στη Λάρισα είναι γεγονός. Έλα στον εκθεσιακό μας χώρο, στην Οδό Βόλου, για να δεις από κοντά κουφώματα αλουμινίου κορυφαίων επιδόσεων και μοντέρνας αισθητικής.
6: Κύριε, ποιος είναι?
7: Καλησπέρα, κύριε διαχειριστή. Μία προσφορά για τα κοινόχρηστα να κάνουμε?
6: Grazie, να non interessa, δεν με νοιάζει.
7: Τι εννοείτε, δεν ενδιαφέρεστε?
6: Τις υποθέσεις μου, φρατέλο, αδερφάκι μου, τις ριζόλβερε da solo, καταλαβες, τις καταρίζω μόνος μου με έναν τρόπο, καπίτο?
7: Θα σας κάνω μία προσφορά που δεν μπορείτε να αρνηθείτε.
6: Διπέντε, από ποια εταιρεία είστε?
7: Από την Αύρα Διαχείριση, Ντόν.
6: Από την Αύρα, επίτετο, σας περιμέναμε καιρό. Ένα εσπρεσάκι στον κύριο, παρακαλώ, καθίστε. Αύρα, κάνετε τις πιο καθαρές.

0: Σπόρα η 5 Λάρισα και στο avragroup.gr. Μην τα βάφεις άλλο μαύρα. Κάλεσε την Αύρα.
1: Τηλεφωνήσιμο Αύρα και δεν μαυρίσιμο μαύρα, καπίτω.
0: Τέρματα μαύρα. Τώρα καθαρίζει Αύρα.
2: Το γάλα μου. Πού πήγε το γάλα μου?
3: Ηρέμησε. Επιστρέψανε.
4: Το θες γάλα, ξαναγεμίζει το ποτήρι σας με 100% φρέσκο, ποιοτικό γάλα από μικροφάρμες της Θεσσαλίας. Μοναδική γεύση, τοπική παραγωγή και ποιότητα που ξεχωρίζει.
5: Αυτό είναι. Το θες.
4: Θες γάλα. Γιατί κάποια πράγματα απλά τα θες. Μάθε περισσότερα στο thesgala.gr.
6: Κάθε ρίζα, κάθε φύλλο, κάθε καρπός χρειάζονται τη σωστή φροντίδα για να διατηρούν τη δύναμή τους. Και σε αυτή τη διαδρομή, ο χαλκός που επιλέγεις κάνει τη διαφορά. Στην Dekagro εξελίξαμε τον χαλκό ώστε να φτάνει εκεί που πραγματικά τον χρειάζεται το φυτό. Dekastin Cuprex. Διασυστηματικός χαλκός με ψευδάργυρο, εμπλουτισμένος με την προηγμένη τεχνολογία Artin για υψηλή αξιοποίηση από το φυτό. Χάρη στην τεχνολογία Artin, ο χαλκός απορροφάται άμεσα και μετακινείται αποτελεσματικά σε όλο το φυτό, ενισχύοντας τη ζωτικότητα, τη φωτοσύνθεση και την εύρωστη ανάπτυξη. Dekastin Cuprex. Δεν είναι απλώς ένας χαλκός, είναι η εξέλιξη του χαλκού μέσα από την βιοδιέγερση. Dekagro. Μαζί στο αύριο. Σήμερα.
7: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
8: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
7: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
8: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Φέτιδο 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410 25 12 12.
9: Γεια στα χέρια σου, Περικλή! Μα τι φωτεινά χρώματα! Τι τέλειες επιφάνειες! Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω!
10: Είδες, κυρία Μέρη, που σου λέγα να βάψουμε με Χροτέχ!
9: Μα πόσο δίκιο είχες! Πάρα πολύ καλή επιλογή!
10: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο. Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα. Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε.
9: Φυσικά! Από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ!
11: Πάνω από 50.000 συνδυασμούς χρωμάτων της Χροτέχ θα τους βρείτε στο ανακαινισμένο κατάστημα του Χρόνη Σωτηρίου στα Φάρσαλα, Λαμίας 63, τηλέφωνο 2491-0-22907.
12: Εποφεληθείτε κι εσείς από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. Όσοι το έκαναν μπορούν να σας μιλήσουν για τη διαφορά. Εμείς στην Ξυλεμπορική Κουσκοβίτη μπορούμε να σας καθοδηγήσουμε σε όλα. Να αναλάβουμε την προμήθεια των υλικών αλλά και την εφαρμογή τους για την ενεργειακή αναβάθμιση της κατοικίας σας με τα κορυφαία προϊόντα. Ξυλεμπορική Κουσκοβίτη. Για ολοκληρωμένες λύσεις σας προσφέρουμε ακόμα καύσιμη ύλη σε καυσόξυλα και πέλετ με μέγιστη απόδοση και στη χαμηλότερη τιμή. Ξυλεμπορική Κουσκοβίτη. Λαμίας 197 Φάρσαλα. Και στο 2491-0-26271 για όλη τη Θεσσαλία.
13: Κοτόπουλα Βελεστίνου, Ρέβης Βασίλης από το 1977.
14: Εκεί ξέρουν τα πάντα για τα κοτόπουλα. Πουλάκια, κόκκινα, άσπρα, κρέατοπαραγωγής και μαύρα για αυγά.
13: Κότες αυγοπαραγωγής, άσπρες, κόκκινες, μαύρες και πετρωτές.
14: Γαλόπουλα, λευκά και μπρονζέ.
13: Η μεγαλύτερη ποικιλία στις καλύτερες τιμές για εκτροφής, εμπόρους και ιδιώτες.
14: Από το 1977, εγγύηση στην ποιότητα, εμπιστοσύνη στο όνομα.
13: Κοτόπουλα Ρέβης Βασίλης στο Βελεστίνο Βόλου.
14: Τηλέφωνα 2-42-50-22-227 και 69-92-396-791.
15: 101,6.

0: είναι.
1: Καλησπέρα κύριε διαχειριστή. Μία προσφορά για τα κοινόχρηστα να κάνουμε.
0: Grazie alla non interessa, δεν με νοιάζει.
1: Τι εννοείτε, δεν ενδιαφέρεστε.
0: Τις υποθέσεις μου, φρατέλο, αδερφάκι μου, τις ριζόλβερε da solo, καταλαβες, τις καταρίζω μόνος μου με έναν τρόπο, καπίτο.
1: Θα σας κάνω μία προσφορά που δεν μπορείτε να αρνηθείτε.
0: Διπέντε από ποια εταιρεία είστε.
1: Από την Αύρα Διαχείριση, Ντόν.
0: Από την Αύρα, επίθετο, σας περιμέναμε καιρό. Ένα εσπρεσάκι στον κύριο, παρακαλώ, καθίστε. Αύρα, κάνετε τις πιο καθαρές.

0: Κοράι 5 Λάρισα και στο avragroup.gr. Μην τα βάφεις άλλο μαύρα. Κάλεσε την Αύρα.
1: Τηλεφωνήσιμο Αύρα και δεν μαυρίσιμο μαύρα, καπίτω.
0: Τέρματα μαύρα. Τώρα καθαρίζει Αύρα. 101,6.

0: είναι 6.
1: Σφαίρα Θεσσαλίας. Στη Θρέψη όλοι μιλούν για το τι προσφέρουν στο φυτό. Στην Δεκάγκρο μιλάμε για το τι πραγματικά μπορεί να αξιοποιήσει. Κάθε σταγόνα που του δίνεις δεν αρκεί μόνο να το θρέψει, πρέπει και να δουλεύει μαζί του. Δεκαστίν, νέα γενιά υγρών λιπασμάτων από την Δεκάγκρο. Με τεχνολογία Artin για στοχευμένη θρέψη και ισχυρή βιοδιέγερση. Χάρη στο προηγμένο σύμπλεγμα βιοδραστικών μορίων Artin, το φυτό αξιοποιεί καλύτερα τα θρεπτικά στοιχεία, ενεργοποιεί τον μεταβολισμό του και ενισχύει την αντοχή του για να αποδίδει περισσότερο.

0: ακόμη και όταν οι συνθήκες δυσκολεύουν. Δεκαστή. Διαδιέγερση σε κάθε σταγόνα. Δεκάγκρο. Μαζί στο αύριο. Σήμερα.
1: Νέο Citroën σε 4. Με σχεδίαση που ξεχωρίζει και ηρεμία που σε ταξιδεύει. Το πιο άνετο και κομψό crossover είναι εδώ. Νέο Citroën σε 4 crossover σε αυτόματες εκδόσεις hybrid και electric από 22.900 ευρώ.
2: Λαμπρούλης ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Citroën. Τέταρτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Βόλου Λάρισας στο Βόλο. Τηλέφωνα 24210-33136 και 8011-118-200.
3: Κοτόπουλα Βελεστίνου Ρέβης Βασίλης από το 1977.
4: Εκεί ξέρουν τα πάντα για τα κοτόπουλα. Πουλάκια, κόκκινα, άσπρα, κρέατοπαραγωγής και μαύρα για αυγά.
3: Κότες αυγοπαραγωγής, άσπρες, κόκκινες, μαύρες και πετρωτές.
4: Γαλόπουλα, λευκά και μπρονζέ.
3: Η μεγαλύτερη ποικιλία στις καλύτερες τιμές για εκτροφής, εμπόρους και ιδιώτες.
4: Από το 1977, εγγύηση στην ποιότητα, εμπιστοσύνη στο όνομα.
3: Κοτόπουλα Ρέβης Βασίλης στο Βελεστίνο.
4: Τηλέφωνα 242-50-22-227 και 69-92-396-791.
5: 101,6.

με μία από τις πολύ καλές διασκευές που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια, να ξεκινήσουμε σήμερα το απόγευμα στον Σφαίρα Θεσσαλίας. Καλησπέρα σε όλους, είμαστε σε δίκτυο. Όπως πάντα, με ταυτόχρονη μετάδοση σε δύο συχνότητες. Ενώνουμε όλη τη Θεσσαλία. Είμαστε σε δίκτυο και μας ακούτε παντού στο ραδιοφωνό σας, μας ακούτε όμως και στο διαδίκτυο.

Και όμως είναι ζωντανή ηχογράφηση και είναι και από θέατρο και είναι και πάρα πολύ καλή. Την επεξεργαστήκαμε λίγο την ηχογράφηση για να παίξει το ραδιόφωνο. Πάμε στη δεκαετία του 80. Η Χαρούλα Αλεξίου και η Φατμέ.

101,6 και 90,7 είναι δύο συχνότητες του Σφαίρα Θεσσαλίας. Μας ακούτε στο ραδιόφωνο και στη Λάρισα και στα Τρίκαλα. Και στην Καρδίτσα και στο Βόλο μας ακούτε στις συχνότητες του Σφαίρα Θεσσαλίας. Αφροδίτη Μάνου.

Βασίλης Κουλάς από το σήμερα. Πάμε όμως τώρα χρόνια πίσω. Γιάννης Πάνος γράφει το τραγούδι μαζί με τη Λίνα Νικολακοπούλου. Το άλμπουμ ήταν η έξοδος κινδύνου που κυκλοφόρησε το 84.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Σφαίρα Θεσσαλίας.
2: Κύριε, ποιος είναι?
3: Καλησπέρα κύριε διαχειριστή. Μία προσφορά για τα κοινόχρηστα να κάνουμε?
2: Grazie alla non interessa, δεν με νοιάζει.
3: Τι εννοείτε, δεν ενδιαφέρεστε?
2: Τις υποτέσεις μου, φρατέλο, αδερφάκι μου, τις ριζόλβερε da solo, καταλαβες, τις καταρίζω μόνος μου με έναν τρόπο, καπίτο?
3: Θα σας κάνω μία προσφορά που δεν μπορείτε να αρνηθείτε.
2: Depende από ποια εταιρεία είστε.
3: Από την Αύρα Διαχείριση, Ντόν.
2: Από την Αύρα, επίτετο, σας περιμέναμε καιρό. Ένα εσπρεσάκι στον κύριο, παρακαλώ, καθίστε. Αύρα, κάνετε τις πιο καλές.

0: Κοράι 5 Λάρισα και στο avragroup.gr. Μην τα βάφεις άλλο μαύρα. Κάλεσε την Avra.
1: Τηλεφωνήσιμο Avra και δεν μαυρίσιμο μαύρα, καπίτο.
0: Τέρματα μαύρα. Τώρα καθαρίζει Avra. 101,6.

0: Ο Σταύρος Κιόλας έχει γράψει τη μουσική, ο Οδυσσέας Ιωάννου έχει γράψει τους στίχους. Είναι από το άλμπουμ Σύννεφα Μπαλόνια.
1: Σφαίρα Θεσσαλίας.
0: Ο Οδυσσέας Ιωάννου είναι

Λαβρέτη Μαχαιρή σας γράφει τη μουσική από το τραγούδι. Εννοείται ότι είναι βιογραφικό το τραγούδι και έγινε χρυσό όταν κυκλοφόρησε το 91. Και πραγματικά αυτά συμβαίνουν στο στρατό και βέβαια αυτά που συμβαίνουν στο στρατό δεν είναι τίποτα μπροστά σε αυτά που θα δεις όταν θα βγεις μετά από το στρατό έξω. Περισσότερα καψόνια θα σου κάνει εφορία, ο προϊστάμενος, η τροχέα, η πολεοδομία. Καλά, η τροχέα σου θυμίζει εντελώς στρατό. Δηλαδή, μια βόλτα από εκεί καταλαβαίνεις ότι είσαι λες και εσύ στη μονάδα ένα πράγμα, τα ίδια και χειρότερα καψόνια. Ιουλία Καραπατάκη τώρα. Ωραία, συντάντος, καινούργια τραγούδια που ακούμε στο ραδιόφωνο.

Τέσσερι Τάντους έχει κυκλοφορήσει καινούριο άλμπουμ. Φυσικά η Ιουλία Καραβατάκη είναι μία από τις πολλές συμμετοχές που υπάρχουν σε αυτό το άλμπουμ. Πάμε σε μια άλλη εποχή τώρα. Πάμε στο 1983. Διονύσης Αβόπουλος, Τραπεζάκια έξω.

Σταμάτη Καρονάκη, Ελευθερία Αρβανιτάκη, Μελίνα Κανά θα μας πάει μέχρι τις 7. Η Μαρίζα Ρίζου, η Μαρίνα Σπανού, η Μαρία Σακελάρη, η Χαρούλα Αλεξίου, ο Γιώργος Νταλάρας, η Τάνια Τσανακλείδου και πολλοί ακόμη έρχονται σε λίγο.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Σφαίρα Θεσσαλίας. Κάθε ρίζα, κάθε φύλλο, κάθε καρπός χρειάζονται τη σωστή φροντίδα για να διατηρούν τη δύναμή τους. Και σε αυτή τη διαδρομή, ο χαλκός που επιλέγεις κάνει τη διαφορά. Στην Dekagro εξελίξαμε τον χαλκό ώστε να φτάνει εκεί που πραγματικά τον χρειάζεται το φυτό. Dekastin Cuprex. Διασυστηματικός χαλκός με ψευδάργυρο εμπλουτισμένος με την προηγμένη τεχνολογία Artin για υψηλή αξιοποίηση από το φυτό. Χάρη στην τεχνολογία Artin, ο χαλκός απορροφάται άμεσα και μετακινείται αποτελεσματικά σε όλο το φυτό, ενισχύοντας τη ζωτικότητα, τη φωτοσύνθεση και την εύρωστη ανάπτυξη. Dekastin Cuprex. Δεν είναι απλώς ένας χαλκός, είναι η εξέλιξη του χαλκού μέσα από την βιοδιέγερση. Dekagro. Μαζί στο αύριο. Σήμερα.
2: Κοτόπουλα Βελεστίνου, Ρέβης Βασίλης, από το 1977.
3: Εκεί ξέρουν τα πάντα για τα κοτόπουλα. Πουλάκια, κόκκινα, άσπρα, κρέατοπαραγωγής και μαύρα για αυγά.
2: Κότες αυγοπαραγωγής, άσπρες, κόκκινες, μαύρες και πετρωτές.
3: Γαλόπουλα, λευκά και μπρονζέ.
2: Η μεγαλύτερη ποικιλία στις καλύτερες τιμές για εκτροφής, εμπόρους και ιδιώτες.
3: Από το 1977, εγγύηση στην ποιότητα, εμπιστοσύνη στο όνομα.
2: Κοτόπουλα Ρέβης Βασίλης, στο Βελεστίνο Βόλου.
3: Τηλέφωνα 24250-22227 και 6992-396-791.
4: Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους.
5: Λαμπρούλης ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Citroën. Τέταρτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Βόλου Λάρισας στο Βόλο. Τηλέφωνα 24210-33136 και 8011-118-200.
6: 101,6.

0: Μαρίζα Ρίζου λίγο πριν. Φίβος Ελιβολίας έχει γράψει το τραγούδι Μαρίνα Σπανούτορα που έχει γνωρίσει πολύ μεγάλη επιτυχία τα τελευταία χρόνια. Το Σάββατο στην κεντρική πλατεία Λάρισας, πλατεία Σάπκα, θα υπάρχει ένας λαβύρινθος που αξίζει να διασχίσετε. Η Pharmaserv Lilly μας καλεί να γνωρίσουμε καλύτερα την παχυσαρκία ως χρόνια νόσο μέσα από ενημέρωση, βίντεο και παιχνίδι. Επισκεφτείτε τον διαδραστικό χώρο από τις 11 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Η είσοδος θα είναι ελεύθερη. Και εμείς θα γυρίσουμε τώρα στη δεκαετία του 80 με την Τάνια Τσανακλείδου.
1: Είμαι φτωχός, κουρασμένος, σκυφτός, ανθρωπάκος.

0: από τις πολλές μεγάλες επιτυχίες που έχουν κάνει Pixelax και μια πολύ καλή συνεργασία κάνει ο Lex, που είναι ιδιαίτερα δημοφιλής στις μικρές ηλικίες και όχι μόνο, η αλήθεια είναι. Εδώ είναι με τη Χαρούλα Αλεξίου.
1: Αποφάσεις, εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατάς.

Όγια ρεύματα δεκαετία 90, Μαρία Δημητριάδη, Μάνος Χατζηδάκης, για να πάμε έτσι μέχρι τις 7.30. Γιώργος Νταλάρας, Γιώργος Καραδήμος, Φίλος Μασχαλίδης, Βασίλης Καζούλης και πολλοί ακόμη έρχονται αμέσως μετά.

0: Η ώρα είναι 7:30.
1: Σφαίρα Θεσσαλίας.
2: Ποιος είναι?
3: Καλησπέρα κύριε διαχειριστή. Μία προσφορά για τα κοινόχρηστα να κάνουμε?
2: Grazie, αλλά non interessa, δεν με νοιάζει.
3: Τι εννοείτε, δεν ενδιαφέρεστε?
2: Τις υποτέσεις μου, φρατέλο, αδερφάκι μου, τις ριζόλβερε da solo, καταλαβες, τις καταρίζω μόνος μου με έναν τρόπο, καπίτο?
3: Θα σας κάνω μία προσφορά που δεν μπορείτε να αρνηθείτε.
2: Depende, από ποια εταιρεία είστε?
3: Από την Αύρα Διαχείριση, Ντόν.
2: Από την Αύρα, επίτετο, σας περιμέναμε καιρό. Ένα εσπρεσάκι στον κύριο, παρακαλώ, καθίστε. Αύρα, κάνετε τις πιο καθαρές.

0: επιχείρηση. Κοράι 5 Λάρισα και στο avragroup.gr. Μην τα βάφεις άλλο μαύρα. Κάλεσε την Αύρα.
1: Τηλεφωνήσιμο Αύρα και δεν μαυρίσιμο μαύρα, καπίτω.
0: Τέρματα μαύρα. Τώρα καθαρίζει Αύρα. 101,6.

Τι καλά που θα ήταν αυτά που λέει ο Νίκος Πορτοκάλογλου να ήταν πραγματικότητα. Δεν είναι φυσικά, εννοείται. 101,6-97 δύο συχνότητες στο ραδιόφωνο ενώνουμε όλη τη Θεσσαλία και είμαστε σε δίκτυο. Όπου και αν είστε, μας ακούτε στο ραδιόφωνο σας, μας ακούτε στο διαδίκτυο και έρχεται τώρα αγαπημένος Βασίλης Καζούλης.

του Ραζαμάνι με τη μεγαλύτερη επιτυχία που έχει κάνει μέχρι τώρα. Και ένα από τα πολύ ωραία καινούργια τραγούδια που ακούμε στον Σφαίρα Θεσσαλίας είναι ο Βασίλης Παπακοσταντίνου και ο Γιώργος Νταλάρας.

το Σουμιτζού που τελικά δεν ήταν Σουμιτζού, αλλά ήταν τόσο κακή η τηλεφωνική γραμμή που δεν κατάλαβε τελικά ότι ήταν διαφορετικό το όνομα. Νίκος Ξηδάκης με τα 100 καλύτερα όλων των εποχών, θα πάμε μέχρι το τέλος, με το Βόσπορο δηλαδή. 101,6, 90,7 είναι δύο συχνότητες σε ταυτόχρονη μετάδοση, γιατί είμαστε σε δίκτυο. Και ενώνουμε όλη τη Θεσσαλία σε ένα ραδιόφωνο, μας ακούτε παντού στο ραδιόφωνο σας, στην περιφέρεια Θεσσαλίας, αλλά και στο διαδίκτυο, και αύριο στις 6 θα είμαστε εδώ.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Σφαίρα Θεσσαλίας. Στη Θρέψη όλοι μιλούν για το τι προσφέρουν στο φυτό. Στην Δεκάγκρο μιλάμε για το τι πραγματικά μπορεί να αξιοποιήσει. Κάθε σταγόνα που του δίνεις δεν αρκεί μόνο να το θρέψει. Πρέπει και να δουλεύει μαζί του. Δεκαστίν. Νέα γενιά υγρών λιπασμάτων από την Δεκάγκρο. Με τεχνολογία Artin για στοχευμένη θρέψη και ισχυρή βιοδιέγερση. Χάρη στο προηγμένο σύμπλεγμα βιοδραστικών μορίων Artin, το φυτό αξιοποιεί καλύτερα τα θρεπτικά στοιχεία, ενεργοποιεί τον μεταβολισμό του και ενισχύει την αντοχή του για να αποδίδει περισσότερο ακόμη και όταν οι συνθήκες δυσκολεύουν. Δεκαστίν. Βιοδιέγερση σε κάθε σταγόνα. Δεκάγκρο. Μαζί στο αύριο. Σήμερα.
2: Πώς είπατε?
3: Κρύο. Ας γελάσω.
2: Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
4: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Ανοίγω το τσοκοψυγείο, παίρνω μια τσοκομπανάνα, ένα τσοκομήλο και λίγες τσοκοφράουλες και φτιάχνω ένα τσοκοσμούθι. Τσόκο ακραίο!
6: Μαρία, 25 ετών, μόλις δοκίμασε ένα τσοκολόκο και έπαθε τσοκομπλόκο.
7: Φρέσκο γάλα από μικροφάρμες της Θεσσαλίας, πλούσια σοκολάτα και 100% απόλαυση. Τσοκολόκο, το νέο σοκολατούχο γάλα που σε απογειώνει. Κυκλοφορεί στα καλύτερα ψυχία από τη Θες Γάλα. Μάθε περισσότερα στο thesgala.gr.
8: Κατσαρίδες, αράχνες, σκορπιοί, ποντίκια, τερμίτες και άλλοι οικιακοί εχθροί. Αναλαμβάνουν οι ειδικοί. Αντιπέστ. Επαγγελματικές απεντομώσεις μειοκτονίες για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Για οποιοδήποτε πρόβλημα δίνουμε άμεση και αποτελεσματική λύση οικονομικά και με ασφάλεια. Διαθέτουμε και αποθητικά σκευάσματα φιδιών. Αντιπέστ. Υπεύθυνοι επιστήμονες Νίκος Καγκελάρης Γεωπόνος, Γιώργος Τατήρης Γεωπόνος. Κοντά σας 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα. Στο τηλέφωνο 2410-237-832. Αντιπέστ. Επαγγελματικές εξειδικευμένες λύσεις.
9: Καλώς τον Περικλή.
10: Πώς πάνε οι δουλειές?
11: Μόλις τελείωσα το σπίτι της κυρίας Μέρης με τα χρώματα της Χροτέχ.
12: Άλλο πράγμα. Ξεκούραστο βάψιμο.
11: Κάλυψε τους λερωμένους τοίχους τόσο εύκολα. Και στο πάτωμα. Σταγόνα. Άσε που η επιφάνεια δείχνει βελούδινη. Τελικά το καλό χρώμα σε ανταμείβει.
9: Εμδεστόπα. Βάψε με Χροτέχ και θα με θυμηθείς.
11: Γι' αυτό πιάσε άλλο ένα δοχείο πλαστικό Χροτέχ για τη δουλειά που ξεκινάω αύριο.
9: Περικλή, με Χροτέχ βγαίνεις πάντα ασπροπρόσωπος.
13: Πάνω από 50.000 συνδυασμούς χρωμάτων της Χροτέχ θα τους βρείτε στο ανακαινισμένο κατάστημα του Χρόνη Σωτηρίου στα Φάρσαλα. Λαμίας 63. Τηλέφωνο 2491-0-22907.
14: Μαμά, θέλω να μάθω αγγλικά και όταν μεγαλώσω να πάρω proficiency.
15: Φυσικά, παιδί μου.
16: Ατραπός μάθησης, παρακαλώ.
15: Καλημέρα σας. Θα ήθελα αγγλικά για το παιδί μου.
16: Βεβαίως. Πείτε μου τι χρειάζεστε και θα βρούμε μαζί το πρόγραμμα που του ταιριάζει.
15: Στην Ατραπό Μάθησης, κάθε μαθητής έχει το δικό του στόχο και τη δική του διαδρομή προς την επιτυχία. Μέση εκπαίδευση, ξένες γλώσσες και πληροφορική, με προσωπική καθοδήγηση, σύγχρονες μεθόδους και ουσιαστική γνώση. Ηρώων Πολυτεχνείου 122.

0: μέσα. Τηλέφωνο 694-962-0286. Φροντιστήριο Ατραπός Μάθησης. Άγγελος Ματράκης. Learn something new.
1: Κοτόπουλα Βελεστίνου, Ρέβης Βασίλης, από το 1977.
2: Εκεί ξέρουν τα πάντα για τα κοτόπουλα. Πουλάκια, κόκκινα, άσπρα, κρέατοπαραγωγής και μαύρα για αυγά.
1: Κότες αυγοπαραγωγής, άσπρες, κόκκινες, μαύρες και πετρωτές.
2: Γαλόπουλα, λευκά και μπρονζέ.
1: Η μεγαλύτερη ποικιλία στις καλύτερες τιμές για εκτροφής, εμπόρους και ιδιώτες.
2: Από το 1977, εγγύηση στην ποιότητα, εμπιστοσύνη στο όνομα.
1: Κοτόπουλα Ρέβης Βασίλης, στο Βελεστίνου.
2: Τηλέφωνα 242-50-22-227 και 69-92-396-791.
3: 101,6. Σφαίρα.

0: Η ώρα είναι 8:30.
1: Σφαίρα Θεσσαλίας.
2: Κύριε, ποιος είναι?
3: Καλησπέρα κύριε διαχειριστή. Μία προσφορά για τα κοινόχρηστα να κάνουμε?
2: Grazie, αλλά non mi interessa, δεν με νοιάζει.
3: Τι εννοείτε, δεν ενδιαφέρεστε?
2: Τις υποτέσεις μου, φρατέλο, αδερφάκι μου, τις ριζόλβερε τα σόλο, καταλαβες, τις καταρίζω μόνος μου με έναν τρόπο, καπίτο?
3: Θα σας κάνω μία προσφορά που δεν μπορείτε να αρνηθείτε.
2: Depende, από ποια εταιρεία είστε?
3: Από την Αύρα Διαχείριση, Ντόν.
2: Από την Αύρα, επίθετο, σας περιμέναμε καιρό. Ένα εσπρεσάκι στον κύριο, παρακαλώ, καθίστε. Αύρα, κάνετε τις πιο καλές.

0: σκόραει 5 Λάρισα και στο avragroup.gr. Μην τα βάφεις άλλο μαύρα. Κάλεσε την Avra.
1: Τηλεφωνήσιμο Avra και δεν μαυρίσιμο μαύρα, καπίτο.
0: Τέρματα μαύρα. Τώρα καθαρίζει Avra.
2: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
3: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
2: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
3: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
2: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
3: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
4: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Γιώργο, θυμάσαι ότι πρέπει να πάμε να δούμε κουφώματα?
6: Ε, ναι, το θυμάμαι.
5: Θέλεις λοιπόν να ανέβουμε στο showroom της Αλουμίλ στη Θεσσαλονίκη, να το συνδυάσουμε και με μια επίσκεψη στη μαμά μου?
6: Ξέρω, πού να τρέχουμε τώρα?
5: Okay, τότε να πάμε στο showroom της Αλουμίλ στην Αθήνα, να δούμε και τους κουμπάρους μας.
6: Μήπως δεν τα αφήναμε? Πολύ κίνηση στην Αθήνα, βρε αγάπη μου.
5: Αχ, Γιώργο, για δες, τι λέει εδώ?
6: Τι λέει?
5: Μα δεν βλέπεις? Άνοιξε νέος σύγχρονος εκθεσιακός χώρος της Αλουμίλ στη Λάρισα. Εδώ δίπλα μας δηλαδή. Α, καλά. Θα πάμε στους ειδικούς. Γιώργο, Γιώργο.
6: Έφυγα!
5: Περίμενε με!
4: Πλέον δεν χρειάζεσαι δικαιολογίες. Το νέο showroom της Αλουμίλ στη Λάρισα είναι γεγονός. Έλα στον εκθεσιακό μας χώρο, στην Οδό Βόλου, για να δεις από κοντά κουφώματα αλουμινίου κορυφαίων επιδόσεων και μοντέρνας αισθητικής. Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
7: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
4: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
7: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Φέτιδο 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνία 2410 25 12 12.
4: 101,6 Σφαίρα.

0: Το αγαπημένο σου ραδιόφωνο σε ακολουθεί όπου και αν είσαι.
1: Πληκτρολογεί σωστά. Σφαίρα.gr και ταξιδεύεις μαζί του.
2: 101,6.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Κουμπάρε, η τιμή του πετρελαίου έχει ξεπεράσει κάθε όριο. Τι θα κάνουμε? Α, ξέχασα. Εσύ μια χαρά. Έχεις ξύλα, πέλετ.
2: Ποια ξύλα, ποια πέλετ. Εδώ και 2 χρόνια και ο υγραέριο θέρμανσης και φυσικά από τον Πελαγιάδη.
1: Και γιατί υγραέριο θέρμανσης και μόνο από τον Πελαγιάδη?
2: Καταρχήν δεν αγόρασα τη δεξαμενή. Την νίκιασα από τον Πελαγιάδη. Σε κάθε φωδιασμό μου ελέγχουν τη δεξαμενή. Με τροφοδοτούν με υγραέριο άμεσα και γρήγορα. Και επειδή το έχω ψάξει πολύ, σου λέω, παίρνω την καλύτερη τιμή της αγοράς και προπάντων στη σωστή ποιότητα και ποσότητα. Πιο συνεπής γίνεται, πιο ασφαλής γίνεται, πιο οικονομικός γίνεται. Δεν γίνεται.
1: Τότε δώσε μου γρήγορα και εμένα το τηλέφωνο.
3: Πελαγιάδης. Δύναμη στο χώρο του υγραερίου. 11ο χιλιόμετρο Βόλου Νέα Σακιάλη. Τηλέφωνο 24210 88811. www.gasgroup.gr.
4: Σφαίρα Θεσσαλίας. Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
5: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Το σπίτι σου αξίζει στυλ, άνεση και ποιότητα που διαρκεί.
7: Δώσε στο χώρο σου προσωπικότητα. Έπιπλο Ελευθέροβλου.
6: Ανακάλυψε μοναδικές συλλογές επίπλων δικής μας κατασκευής και κορυφαίων ιταλικών μπραντ.
7: Και τώρα, άψογη αισθητική και κορυφαία ποιότητα σε μια ολοκένουργια, πλήρως ανακαινισμένη έκθεση.
6: Έπιπλο Ελευθέρογλου. Εργοστάσιο για έκθεση 1.500 τετραγωνικών μέτρων στο 10ο χιλιόμετρο Λάρισας Καρδίτσας.
7: Τηλέφωνο 2410-619-824.
6: Για περισσότερα, κάντε κλικ στο epiplopavlaelevtheroglou.gr.
7: Έπιπλο Ελευθέρογλου.
6: Για το σπίτι που ονειρευτήκατε.
8: Κατσαρίδες, αράχνες, σκορπιοί, ποντίκια, τερμίτες και άλλοι οικιακοί εχθροί. Αναλαμβάνουν οι ειδικοί. Αντιπέστ. Επαγγελματικές απεντομώσεις μειοκτονίες για οικιακούς και επαγγελματικούς.

Δίνουμε άμεση και αποτελεσματική λύση οικονομικά και με ασφάλεια. Διαθέτουμε και αποθητικά σκευάσματα φιδιών. Αντιπέστ, υπεύθυνοι επιστήμονες Νίκος Καγκελάρης Γεωπόνος, Γιώργος Τατήρης Γεωπόνος. Κοντά σας 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα, στο τηλέφωνο 2410-237-832. Αντιπέστ, επαγγελματικές εξειδικευμένες λύσεις. Σφαίρα 101,6.

Επικοινωνία, ενημέρωση, προβολή. Καλείς στο 2410-256-907 για να συνδεθείς με το ενημερωτικό και διαφημιστικό τμήμα του αγαπημένου σου ραδιοφωνικού σταθμού. Σφαίρα 101,6, 90,7. Όλη η Θεσσαλία σε ένα ραδιόφωνο. 101,6.

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Σφαίρα Θεσσαλίας.
2: Ποιος είναι?
3: Καλησπέρα κύριε διαχειριστή. Μία προσφορά για τα κοινόχρηστα να κάνουμε?
2: Grazie, αλλά non interessa, δεν με νοιάζει.
3: Τι εννοείτε, δεν ενδιαφέρεστε?
2: Τις υποθέσεις μου, φρατέλο, αδερφάκι μου, τις ριζόλβερε da solo, καταλαβες, τις καταρίζω μόνος μου με έναν τρόπο, καπίτο?
3: Θα σας κάνω μία προσφορά που δεν μπορείτε να αρνηθείτε.
2: Depende, από ποια εταιρεία είστε?
3: Από την Αύρα Διαχείριση, Ντόν.
2: Από την Αύρα, επίτετο, σας περιμέναμε καιρό. Ένα εσπρεσάκι στον κύριο, παρακαλώ, καθίστε. Αύρα, κάνετε τις πιο καλές.

0: Αβρα διαχείριση, Κοράι 5 Λάρισα και στο avragroup.gr. Μην τα βάφεις άλλο μαύρα. Κάλεσε την Αβρα.
1: Τηλεφωνήσιμο Αβρα και δεν μαυρίσιμο μαύρα, καπίτω.
0: Τέρματα μαύρα. Τώρα καθαρίζει Αβρα.
2: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
3: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
2: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
3: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Θέτιδος 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410 25 12 12.
4: Το σπίτι σου αξίζει στυλ, άνεση και ποιότητα που διαρκεί.
5: Δώσε στο χώρο σου προσωπικότητα. Έπιπλο Ελευθέρωβλου.
4: Ανακάλυψε μοναδικές συλλογές επίπλων δικής μας κατασκευής και κορυφαίων ιταλικών μπραντ.
5: Και τώρα, άψογη αισθητική και κορυφαία ποιότητα σε μια ολοκένουργια, πλήρως ανακαινισμένη έκθεση.
4: Έπιπλο Ελευθέρωβλου. Εργοστάσιο για έκθεση 1.500 τετραγωνικών μέτρων στο 10ο χιλιόμετρο Λάρισας Καρδίτσας.
5: Τηλέφωνο 2410-619-824.
4: Για περισσότερα, κάντε κλικ στο epiplopavlaelevtheroglou.gr.
5: Έπιπλο Ελευθέρωβλου.
4: Για το σπίτι που ονειρευτήκατε.
5: 101,6.

0: είναι.
1: Καλησπέρα κύριε διαχειριστή. Μία προσφορά για τα κοινόχρηστα να κάνουμε.
0: Grazie, αλλά non mi interessa, δεν με νοιάζει.
1: Τι εννοείτε, δεν ενδιαφέρεστε.
0: Τις υποθέσεις μου, φρατέλο, αδερφάκι μου, τις ριζόλβερε τα σόλο, καταλαβες, τις καταρίζω μόνος μου με έναν τρόπο, καπίτο.
1: Θα σας κάνω μία προσφορά που δεν μπορείτε να αρνηθείτε.
0: Διπέντε από ποια εταιρεία είστε.
1: Από την Αύρα Διαχείριση, Ντόν.
0: Από την Αύρα, επίθετο, σας περιμέναμε καιρό. Ένα εσπρεσάκι στον κύριο, παρακαλώ, καθίστε. Αύρα, κάνετε τις πιο

0: Hyundai Larissa και στο avragroup.gr. Μην τα βάφεις άλλο μαύρα. Κάλεσε την Avra.
1: Τηλεφωνήσιμο Avra και δεν μαυρίσιμο μαύρα, καπίτο.
0: Τέρματα μαύρα. Τώρα καθαρίζει Avra.
2: 101,6. Σφαίρα Θεσσαλίας.

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Σφαίρα Θεσσαλίας.
2: Ποιος είναι?
3: Καλησπέρα κύριε διαχειριστή. Μία προσφορά για τα κοινόχρηστα να κάνουμε?
2: Grazie, αλλά non mi interessa, δεν με νοιάζει.
3: Τι εννοείτε, δεν ενδιαφέρεστε?
2: Τις υποτέσεις μου, φρατέλο, αδερφάκι μου, τις ριζόλβερε da solo, καταλαβες, τις καταρίζω μόνος μου με έναν τρόπο, καπίτο?
3: Θα σας κάνω μία προσφορά που δεν μπορείτε να αρνηθείτε.
2: Διπέντε, από ποια εταιρεία είστε?
3: Από την Αύρα Διαχείριση, Ντόν.
2: Από την Αύρα, επίθετο, σας περιμέναμε καιρό. Ένα εσπρεσάκι στον κύριο, παρακαλώ, καθίστε. Αύρα, κάνετε τις πιο καθαρές.

0: Σίκορα I5 Λάρισα και στο avragroup.gr. Μην τα βάφεις άλλο μαύρα. Κάλεσε την Αύρα.
1: Τηλεφωνήσιμο Αύρα και δεν μαυρίσιμο μαύρα, καπίτω.
0: Τέρματα μαύρα. Τώρα καθαρίζει Αύρα.
2: 101,6. Σφαίρα.

0: Την νίκιασα από τον Πελαγιάδη. Σε κάθε φωδιασμό μου ελέγχουν τη δεξαμενή. Με τροφοδοτούν με υγραέριο άμεσα και γρήγορα. Και επειδή το έχω ψάξει πολύ, σου λέω, παίρνω την καλύτερη τιμή της αγοράς και προπάντων στη σωστή ποιότητα και ποσότητα. Πιο συνεπής γίνεται, πιο ασφαλής γίνεται, πιο οικονομικός γίνεται. Δεν γίνεται.
1: Τότε δώσε μου γρήγορα και εμένα το τηλέφωνο.
2: Πελαγιάδης. Δύναμη στο χώρο του υγραερίου. 11ο χιλιόμετρο Βόλου Νέα Σαχιάδη. Τηλέφωνο 24210-88811. www.gasgroup.gr.
3: Σφαίρα Θεσσαλίας. Σφαίρα 101,6.

0: 101,6.
1: Όλα με εκείνα που αγαπώ, γυαλό ξεκίνησα.
0: Τα δικά μας τραγούδια στο Σφαίρα.

παράθυρο και αντάφυλλο ψυχανίγαν μια λουλουνία από το μικρό κέντρο.

90,7. Σφαίρα Θεσσαλίας.

0: Η ώρα είναι 11:30.
1: Σφαίρα Θεσσαλίας.
2: Ποιος είναι?
3: Καλησπέρα κύριε διαχειριστή. Μία προσφορά για τα κοινόχρηστα να κάνουμε?
2: Grazie, αλλά non mi interessa, δεν με νοιάζει.
3: Τι εννοείτε, δεν ενδιαφέρεστε?
2: Τις υποτέσεις μου, φρατέλο, αδερφάκι μου, τις ριζόλβερε τα σόλο, καταλαβες, τις καταρίζω μόνος μου με έναν τρόπο, καπίτο?
3: Θα σας κάνω μία προσφορά που δεν μπορείτε να αρνηθείτε.
2: Depende, από ποια εταιρεία είστε?
3: Από την Αύρα Διαχείριση, Ντόν.
2: Από την Αύρα, επίτετο, σας περιμέναμε καιρό. Ένα εσπρεσάκι στον κύριο, παρακαλώ, καθίστε. Αύρα, κάνετε τις πιο καθαρές.

0: επιχείρηση. Κοράι 5 Λάρισα και στο avragroup.gr. Μην τα βάφεις άλλο μαύρα. Κάλεσε την Αύρα.
1: Τηλεφωνήσιμο Αύρα και δεν μαυρίσιμο μαύρα, καπίτω.
0: Τέρματα μαύρα. Τώρα καθαρίζει Αύρα.
2: 101,6. Σφαίρα.

0: Η ώρα είναι 12:30. Σφαίρα.
1: Σφαίρα Θεσσαλίας.
2: Ποιος είναι?
3: Καλησπέρα κύριε διαχειριστή. Μία προσφορά για τα κοινόχρηστα να κάνουμε?
2: Grazie, αλλά non mi interessa, δεν με νοιάζει.
3: Τι εννοείτε, δεν ενδιαφέρεστε?
2: Τις υποθέσεις μου, φρατέλο, αδερφάκι μου, τις ριζόλβερε τα σόλο, καταλαβες, τις καταρίζω μόνος μου με έναν τρόπο, καπίτο?
3: Θα σας κάνω μία προσφορά που δεν μπορείτε να αρνηθείτε.
2: Depende, από ποια εταιρεία είστε?
3: Από την Αύρα Διαχείριση, Ντόν.
2: Από την Αύρα, επίθετο, σας περιμέναμε καιρό. Ένα εσπρεσάκι στον κύριο, παρακαλώ, καθίστε. Αύρα, κάνετε τις πιο καλές.

0: Κοράι 5 Λάρισα και στο avragroup.gr. Μην τα βάφεις άλλο μαύρα. Κάλεσε την Αύρα.
1: Τηλεφωνήσιμο Αύρα και δεν μαυρίσιμο Μαύρα, καπίτω.
0: Τέρματα μαύρα. Τώρα καθαρίζει Αύρα.

0: Σφαίρα Θεσσαλίας.
1: Ποτέ του δεν κατάφερε να βγει σε μια λιακάδα και ζει με ό,τι περίσσεψε από ένα σκάρτο ποίημα. Τα πρωινά σηκώνεται με μια βαριά ζαλάδα και λέει πως τον ξύπνησε ένα μεγάλο κύμα. Κρεμάει τις αφίσες του

είναι που ονειρεύεται, πως φεύγει για ταξίδια, πως μπαίνει μέσα σε παλιές φωτογραφίες. Ξέρει αν μπορούσε θα έκανε μία από τα ίδια, αλλά τι νόημα έχει το όνειρο χωρίς

Πέρα Θεσσαλία. Τραγούδια της παρέας στο Σφαίρα.

μου στο μέλλον. Το κόλπο είναι στημένο και στα μέτρα σας. Σε γράψτε με απ' τα καταστήματα.

Αν είχε χρώμα θα ήταν άσπρο η τρέλα. Αν είχε σώμα θα ήταν πάλι ψέμα. Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο.